0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ πλήγματα κατά του Ιράν, με ισχυρές εκρήξεις να καταγράφονται τα ξημερώματα σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ αποκάλυψε ότι το Ιράν επικοινώνησε με την Ουάσιγκτον εκφράζοντας την επιθυμία για συμφωνία. Σημείωσε ωστόσο πως παραμένει αμφίβολος για το εάν η Τεχεράνη την αξίζει πραγματικά. Τραγική ήταν δυστυχώς η κατάληξη στην αναζήτηση του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα που αγνούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια του νησιού, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φρακοκάστελου και Ροδάκινου. Είχαν προηγηθεί ο εντοπισμός του ψαροτούφεκου και της σημαδούρας του ανοιχτά του πλακιά και πολλή ώρες έρευνες των αρχών, ενώ η σωρός θα μεταφερθεί για νεκροψία νεκροτομή. Τραγικός και ο επίλογος στην εξαήμερη αναζήτηση της ηλικιωμένης γυναίκας που αγνούνταν στην κάτω σήμη του Δήμου Βιάννου. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε δύσβατο σημείο από εθελοντή έπειτα από εκτεταμένες έρευνες της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της αστυνομίας και εθελοντικών ομάδων. Συνολικά 39 διοικητικά πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τον Δήμο Βιάννου σε παραγωγούς που προχώρησαν σε καλοκαιρινές φυτεύσεις παρά τους περιορισμούς λόγω της λειψιδρίας. Ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται χωρίς εξαιρέσεις, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των περιορισμένων υδάτινων πόρων και όχι στην απαγόρευση της αγροτικής δραστηριότητας. Στο μεταξύ, νέα γεώτρηση για την ενίσχυση της υδροδότησης ολοκλήρωσε η Δημοτική Αρχή της Βιάννου στον Κερατόκαμπο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψιδρίας. Η γεώτρηση έφτασε σε βάθος 120 μέτρων και αναμένεται να αποδίδει περίπου 15 με 16 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ανά ώρα. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στις Αρχάνες, με στόχο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους. Όπως ανέφεραν στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης και ο Σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρίας Καλογεράκης, απαιτείται αναπροσαρμογή του κόστους διαχείρισης ώστε να προχωρήσει η ανάθεση. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του εμπρισμού 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρωτόδικα, είχαν καταδικαστεί και οι τρεις κατηγορούμενοι με ποινές κάθριξης 7 ετών για τον φερόμενο ως ηθικό αυτούργο και τον φυσικό αυτούργο, ενώ ο τρίτος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών για απλή συνέργεια με αναστολή. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της στους Βόρους η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς 2026. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 8 το βράδυ, ενώ στις 12 Ιουλίου η έκθεση θα φιλοξενήσει εκθέτες, επαγγελματίες και επισκέπτες από τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης. Τώρα, μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας το τουρκικό κάσους μπέλι ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει με το πνεύμα της συμμαχίας και πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στις αμυντικές δαπάνες, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο ζήτημα της πιθανής προμήθειας μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να υποπέσει σε ένα τέτοιο λάθος, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις του για τα F-35 και πως υπάρχουν νομικά ζητήματα προκειμένου να τα αποκτήσει η Τουρκία. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι το θέμα δεν αφορά στην Ελλάδα και έκανε αναφορά και στις πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για το ίδιο ζήτημα. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η υπόθεση αφορά σε γυναίκα παραγωγό που επέστρεψε 32.000 ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να υποστηρίζει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αποκαθιστά τη ζημία που υπέστη το εθνικό απόθεμα. Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία ενεργοποιείται και πάλι η πλατφόρμα απογραφής ανελκυστήρων, αναστέλλεται για μεγάλο διάστημα η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και γενικότερα υπέρχονται τροποποίηση στη σχετική νομοθεσία. Όξι παραμένει το στεγαστικό πρόβλημα στο Ηράκλειο, με πολίτες να καταγγέλουν στο Ράδιο Κρήτη αθέμητες πρακτικές από μεσίτες. Οι καταγγελίες αφορούν σε αναντιστοιχεία μεταξύ αγγελιών και διαθέσιμων ακινήτων, προτάσεις για διαφορετικά σπίτια από αυτά που ζητούν ενδιαφερόμενοι, αλλά και έλλειψη ανταπόκρισης στην επικοινωνία, την ώρα που τα ενοίκια συνεχίζουν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέες παράνομες χωματερές καταγράφονται σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές της Ιεράπετρας παρά τους εντατικούς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Θετική ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας στο αίτημα για ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες και προβληματικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Δήμο Χανίων, ο Υπουργός ενημέρωσε τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σμανδυράκη ότι προτίθεται να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει κατά πολύ την προσπάθεια στελέχωσης του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Εκτός σύνορων τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν πρόσφατα τη Βενεζουέλα ανήλθε στους 3.811, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ο νεότερος απολογισμός ανεβάζει τον αριθμό των τραυματιών στις 16.740, ενώ παράλληλα καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που έμειναν χωρίς σπίτι, οι οποίοι πλέον ανέρχονται σε 17.900. Στα αθλητικά τώρα, το μεγαλύτερο με 48 ομάδες παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του έφτασε κιόλας στα προημιτελικά. 6 ευρωπαϊκές ομάδες, συν μία από την Αφρική και την Νότια Αμερική, θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε απόσταση ενός αγώνα από τον τελικό στις 19 Ιουλίου, με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα με το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ. Οριστική είναι πλέον η αλλαγή σελίδα στην ΑΕΛ, με τον Αχιλέα Νταβέλη να αποχωρεί και τυπικά από τα διοικητικά της ΠΑΕ και τον Ζήση Στυλιανό να είναι πλέον ο νέος διοικητικός ηγέτης του Συλλόγου. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 9 Ιουλίου 2026. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τα μέσα του Ιούλη. Θα έχουμε ζέστη τις επόμενες ημέρες, όχι όμως καύσονες όπως άκουσα από κάποιους να λένε, αλλά είναι πολλές μέρες τώρα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο των 40-41 βαθμών, αν και τα στοιχεία έδειχναν και χθες που τα λέγαμε ότι θα έχουμε θερμοκρασίες υψηλές νότια της Κρήτης από εβδομάδα. Θα το δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα περιμένουμε μια αστάθεια βέβαια, μια αστάθεια. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, διότι δύο προγνωστικά μοντέλα ήδη το έχουν καταγράψει το τι θα συμβεί σήμερα. Θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Κάποιες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Δεν ξέρω την έντασή τους φυσικά, αλλά το windy.com δίνει μετά το μεσημέρι βροχοπτώσεις, κυρίες και κύριοι, και σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μετά τις 2 το μεσημέρι. Και βλέπω εδώ, με υψηλές βέβαια θερμοκρασίες, μην νομίζετε τώρα, είναι βροχοπτώσεις αυτές, αλλά δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί η πρόγνωση. Οι βροχοπτώσεις αυτές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν μάλιστα σχεδόν από ό,τι βλέπω σε όλο το νομό Ηρακλείου, μέρος του νομού Λασιθίου τουλάχιστον από τα Μάγια μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και ίσως και στην Παχιά μου, για το Ηράκλειο και προς τα δυτικά προς την περιοχή του Ρεθύμνου, αλλά αυτά μέχρι τις 9 το βράδυ, μετά φαίνεται να σταματούν τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, ελπίζω να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, τουλάχιστον να έχουμε και εμπιστοσύνη στις προγνώσεις αυτές, και αύριο βλέπω μια αστάθεια, αύριο Παρασκευή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτά όσον αφορά το windy.com. Τώρα πάμε στο meteo.gr. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στο meteo.gr αντίθετα δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Ενώ πιάνει και περιοχές του Ηρακλείου η αστάθεια αυτή το απόγευμα, στο meteo προς το παρόν για την πόλη του Ηρακλείου δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, με υψηλά όμως ποσοστά υγρασίας, αίσθηση ζέστης 35, με άπνοια. Το Σάββατο 11 Ιουλίου θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα βλέπω ένα 35, με βορειοδυτικούς ανέμους εξασθενημένους έως 3 μπουφόρ. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 34 βαθμοί, βορειοδυτική άνεμη 4-5 μποφόρ, με 39-40 βαθμού, 40% υγρασία. Την Τρίτη 14 Ιουλίου 34 βαθμοί, με τα ίδια χαρακτηριστικά των ανέμων έως 5 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά το Ηράκλειο. Πάμε λίγο πιο δυτικά, ανατολικά, να δούμε την περιοχή της Σιτίας. Στη Σιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 32 βαθμούς, με αίσθηση ζέστης 37, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα είναι υψηλά, 60%, και μετά το απόγευμα προβλέπεται εκεί η ασθενής βροχή που λέγαμε. Αύριο Παρασκευή 32 βαθμοί Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Το Σάββατο 33, την Κυριακή 12 του μήνα, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 32, με αίσθηση ζέστης 35 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας και παρά τους ανέμους που θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Και τέλος την Τρίτη 14 Ιουλίου η θερμοκρασία στη Σιτία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ακριβώς το μέσο του Ιούλη. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 32, με αίσθηση ζέστης 35 με 36, ποσοστά υγρασίας υψηλά άνω του 50%, και προβλέπεται, όπως δείχνει και το windy.com, ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί με 35 αίσθηση ζέστης, 60% πάλι υγρασία, με ηλιοφάνεια όμως και εξασθενημένους βόρειους ανέμους στα 3 μποφόρ. Το Σάββατο 33 βαθμοί, την Κυριακή 35, τη Δευτέρα 34 βαθμοί Κελσίου με ενισχυμένους του δυτικούς ανέμους αυτή τη φορά με ένταση 5 μποφόρ και την Τρίτη 14 Ιουλίου η θερμοκρασία 33 βαθμοί. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ρασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει κατευθείαν εκεί 35, με σχετικά χαμηλά ποσοστά όμως υγρασίας, η άνεμη μεταβλητή, ασθενής, σχεδόν άπνια 2-3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 35, ακριβώς το ίδιο και με την ίδια ένταση των ανέμων, άπνια. Το Σάββατο 35 βαθμοί, την Κυριακή 37, ανεβαίνει το θερμόμετρο νότια, με ενισχυμένους όμως τους βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 37 βαθμοί, πολύ ζέστη, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν η άνεμη με ένταση ως 6 μποφόρ, αλλά θα έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας κάτω από 10%. Την Τρίτη τέλος 35 βαθμοί Κελσίου με διατήρηση των βορείων ανέμων στα 6 μποφόρ. Πάμε νότια του Ηρακλείου, να πάμε στην περιοχή των Μυρών. Θερμοκρασίες σήμερα εκεί 31 βαθμοί με αίσθηση ζέστης όμως 35, λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας 59-60% και 70 θα φτάσει το απόγευμα, καθώς εδώ βλέπω τώρα αυτή την αστάθεια που δείχνει και το windy.com, με ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι και το απόγευμα βροχή μέχρι τις βραδινές ώρες. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί η πρόγνωση. Και η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, το απόγευμα ασθενή βροχή, η θερμοκρασία 33 με 34 βαθμούς Κελσίου με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Το Σάββατο 34 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή τώρα βλέπω 39 βαθμούς να ανεβαίνει το θερμόμετρο με σχεδόν άπνια. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 40 βαθμοί, πολύ ζέστη νότια, με βόρειους ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Την Τρίτη 14 Ιουλίου η θερμοκρασία στις Μύρες και την ευρύτερη περιοχή της Μεσοράς βέβαια στους 39 πάλι βαθμούς Κελσίου. Αυτά λέει το meteo.gr για τα νότια του Ηρακλείου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στο Ρέθυμνο. Το θερμόμετρο σήμερα εκεί θα δείξει 32 βαθμούς με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 50%, η άνεμη βόρη στα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία 32 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 35 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας άνω του 50% και λίγα σύννεφα τις απογευματινές ώρες. Το Σάββατο 32 βαθμοί με βόρειους ανέμους 3 μποφόρ. Την Κυριακή 33 βαθμοί με βόρειους ανέμους επίσης 3 μποφόρ, σχεδόν άπνια. Τη Δευτέρα 33 βαθμοί και την Τρίτη 32 βαθμοί Κελσίου στο Ρέθυμνο. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 32 βαθμούς με δυτικούς ισχυρούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 33, ακριβώς το ίδιο, επίσης με άπνια και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Το Σάββατο 34 βαθμοί, την Κυριακή 36, ανεβαίνει εκεί κάπως το θερμόμετρο, 36 και τη Δευτέρα, όπως και την Τρίτη 14 Ιουλίου με 35-36 βαθμούς και σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας και άπνια αυτές τις μέρες, άπνια στην περιοχή των Χανίων. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα αν αυτές οι προβλέψεις για όμβρους και σε ορεινές περιοχές αλλά και σε παιδινές περιοχές του νησιού μας από τις απογευματινές ώρες σήμερα επιβεβαιωθούν. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, κυρίες και κύριοι, για το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν οι ηγέτες. Είδαμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τι διεμήφθη. Πολλά δισεκατομμύρια, ένθεν και ένθεν. 140, λέει, δισεκατομμύρια θα δοθούν στην Ουκρανία ξανά, χωρί αυτά που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είπε ο Τραμπ στο Ζελένσκι ότι θα τους δώσει το δικαίωμα να παρασκευάζουν, λέει, ήδη εκεί να κατασκευάζουν τους πυράβλους Patriot. Πολλά δισεκατομμύρια, Δημήτρη. Πολλά δισεκατομμύρια, και την ίδια ώρα φουντώνει και η ένταση στη Μέση Ανατολή ξανά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Εγώ πάντως ανησυχώ με αυτούς τους ηγέτες που η παγκόσμια κοινότητα έχει, και οι χώρες βεβαίως που μετέχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ανησυχώ, διότι δεν βλέπω πυγμή, δεν βλέπω προσωπικότητες που να είναι ικανοί να λήξουν αυτούς τους πολέμους που μας ταλαιπωρούν. Και βεβαίως είναι εύλογη αυτή η ανησυχία, το ακούω συχνά, και νομίζω ότι οι απαντήσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν απαντήσεις το τι ακριβώς θα συμβεί. Τα όπλα, κυρίες και κύριοι, κατασκευαστές όπλων είναι

αυτοί που κερδίζουν βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό είναι το βέβαιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τους Τούρκους. Έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι μυαλό δεν πρόκειται να βάλουν, με την έννοια ότι η γαλάζια πατρίδα, το κάζους

εδώ στην Ελλάδα, στο Λαγονίσι, ο Τούρκος πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο εδράζεται, λέει, στο διεθνές δίκαιο. Ακούτε τι λένε οι Τούρκοι. Ακούτε τι λένε οι Τούρκοι. Πρόκειται, είπε, περί εισβολής από το 1994 και πρέπει να αποδεχτείτε την πραγματικότητα, απάντησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Και η αντιπαράθεση αυτή σημειώθηκε όταν ο Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο, με το Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει, επισημένοντας ότι πρόκειται περί εισβολής από το 1994. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τούρκος επιχείρησε να μετακινήσει τις ευθύνες για το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην ελληνοκυπριακή πλευρά, λέγοντας ότι η απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους το 2004 αποτελεί ρίζα του αδιεξόδου, ενώ ψεχμές κατά των Βρυξελών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε δεχτεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Και όση η ώρα τα έλεγε αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω αν είδες το βίντεο, κουνούσε και το δάχτυλο. Κουνούσε το δάχτυλο. Ο εισβολέας κουνούσε το δάχτυλο. Παρά την παρέμβαση της συντονίστριας, η οποία επιχείρησε να επαναφέρει, λέει, στην τάξη τη συζήτηση, ο Νταβούτογλου επιχείρησε να επέμβει εκ νέου, λέγοντας ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία. Ο Έλληνας υφυπουργός επανήλθε, τονίζοντας με σαφήνεια την ελληνική θέση, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία πραγματοποίησε παράνομη εισβολή στην Κύπρο και ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, χειροκροτούμενος βέβαια από το κοινό. Αυτά όσον αφορά το συνέδριο αυτό του Economist. Τώρα, στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητα ούτε τα F-35 ούτε το Κάζος Μπέλη των Τούρκων, οι οποίοι κουνούν, όπως είπαμε, το δάχτυλο. Έκανε σαφή τοποθέτηση τόσο για το Κάζος Μπέλη όσο και για τα εξοπλιστικά και πώς αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει, δηλαδή άφωνος θα έμενε, δεν θα μπορούσε να μείνει άφωνος. Με διάθεση όμως να μην ανεβάσει την ένταση με την Τουρκία. Κάτι που έδειξε με τον τρόπο του και ο Ερντογάν σε χθεσινοβραδινές δηλώσεις, αν και περιγράψει ως λάθος του κ. Μητσοτάκη την ταύτιση με τον Νετανιάχου αναφερόμενο στα F-35 και κατόπιν σχετικής ερώτησης που δέχτηκε από μια Τουρκάλα δημοσιογράφο. Κυβερνητική πηγή στην Αθήνα υπογράμμιζε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε κάτι που θα μπορούσε να εκλειφθεί ως παρέμβαση στη συζήτηση ΗΠΑ Τουρκίας για τα μαχητικά αεροσκάφη, πέρα από το αυτονόητο ότι σήμερα υπάρχουν αρκετά νομικά εμπόδια, γιατί αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Αντιθέτως, τόνισε ότι δεν μπορεί να πει σε κανένα σε ποιον να πουλάει εξοπλισμούς, υπογραμμίζοντας αντιπαραβολικά ότι οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται από του χρόνου στα μαχητικά πέμπτης γενιάς, το πρώτο εκ των οποίων αναμένεται στην Ελλάδα στο τέλος του 2029, το F-35 δηλαδή. Με αυτά τα δεδομένα η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε μια ρητορική αντιπαράθεση με τη γείτονα, αν και με σαφήνεια έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλη σε νατοϊκό επίπεδο, όσο και αυτό δεν άρεσε στη γειτονική χώρα. Είναι εντυπωσιακό ότι σε βραδινές του δηλώσει ο Ερντογάν είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι εστί λέει Κάζους Μπέλη, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να απασχολούνται οι δύο λαοί με αυτό το θέμα. Βεβαίως ο Ερντογάν ετοιμάζεται να φέρει το επόμενο διάστημα τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, μένει να δούμε αν θα το κάνει πράξη. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την πεπαλαιωμένη απειλή πολέμου, το Κάζους Μπέλη δηλαδή, θέτοντας το ζήτημα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες και μάλιστα μέσα στην Άγκυρα, μετά την προτροπή που είχε κάνει προς τον Ερντογάν να έρθει κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας. Αυτά όσον αφορά τα δικά μας. Σε γενικές γραμμές πάντως, το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ κουνούσε το δάχτυλο συνεχώς, τα έβαλε και με την Ισπανία, όπου είπε ότι θα διακόψει εμπορικές σχέσεις, διότι δεν συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, δεν διαθέτει χρήματα για εξοπλισμούς, και απέτησε τώρα από όλες τις χώρες να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ τους όσον αφορά τα εξοπλιστικά τους προγράμματα. Τα όπλα, όπλα κυρίες και κύριοι, και πόλεμοι. Αυτή είναι η παγκόσμια πραγματικότητα. Και όσον αφορά τον πόλεμο ΗΠΑ,

0: Ιράν φαίνεται ότι θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε συνέχεια, δυστυχώς. Αυτό επηρεάζει. Χθες είχαμε μια μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων και το πετρέλαιο συνεχώς ανεβαίνει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Η ένταση στην Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη με περαιτέρω κλιμάκωση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και αποκάλυψε ότι υπήρξε επικοινωνία από ιρανικής πλευράς με στόχο μια πιθανή συμφωνία. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον εμπρισμό των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρωτόδικα οι 3 κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί. Νεκρός εντοπίστηκε μετά από πολύωρη αναζήτηση ο 65χρονος υποβρύχιος Αλιέας που αγνοούνταν από την Τρίτη στα νότια της Κρήτης. Η σωρός του βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φρακοκάστελου και Ροδάκινου. Τραγικό τέλος και στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης γυναίκας που αναζητούνταν στην κάτω σήμη του Δημουβιάνου. Ξεκινά σήμερα στους Βόρους η γεωργική έκθεση Μεσαράς 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας εκθέτες και επισκέπτες από τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Το τουρκικό κάσους Μπέλι χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καλώντας την Άγκυρα να το εγκαταλείψει. Στις δηλώσεις απάντησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικρίνοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις αναφορές του στα F-35. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη λειτουργία της μονάδας βιοαποβλήτων στις Αρχάνες, με στόχο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν εξαλείφει τη ζημιά που υπέστη το εθνικό απόθεμα. Παρατείνεται η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων μετά από τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που επαναφέρει σε λειτουργία τη σχετική πλατφόρμα και αναστέλει την επιβολή προστήμων. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Όρια προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, Ηράκλειο, καταγγελίες για επικίνδυνες κόντρες και η χορύπανση στην παραλιακή της Αλικαρνασσού. Την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν κάτοικοι της παραλιακής για την κατάσταση, όπως καταγγέλουν, που επικρατεί κάθε βράδυ τώρα το καλοκαίρι και όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς το ecriti.gr στο τμήμα της παραλιακής από το τέλος της οδού Αρτεμισίας έως την οδό Δημοκρατίας. Έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο οι αυτοσχέδιες κόντρες, οι σούζες με μοτοσυκλέτες και οι επικίνδυνες επιδείξεις ταχύτητας από οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων. Απαράδεκτη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχή χορύπανση από δυνατές εξατμίσεις και οχήματα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, υποστηρίζοντας ότι εδώ και περίπου 3 χρόνια έχουν χάσει τον ύπνο τους. Ενώ το πρόβλημα επηρεάζει, όπως σημειώνουν, και άλλες γειτονιές, όπως την Ηροδότου, τη Δημοκρατία και την Αρτεμισία. Και μάλιστα έχουμε και βίντεο. Έχουμε βίντεο που δείχνει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί. Κατά καιρούς υπάρχουν περιπολίες αστυνομίας. Οι ίδιοι όμως εκτιμούν ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτή η επιστολή καταδεικνύει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν συμβαίνει, παρακαλώ, μόνο σε αυτή τη γειτονιά. Υπάρχουν και άλλες γειτονιές. Εγώ σας λέω ένα που έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και στην Ούλα Πάλμε το ίδιο συμβαίνει. Και στην Εθνική Αντιστάσεως της Βασιλείας αυτό συμβαίνει. Έχουμε κάποιους ασυνείδητους νεαρούς οι οποίοι με τις εξατμίσεις πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Κάνουν κόντρες. Έχουμε απίστευτες ταχύτητες σε πάρα πολλές περιοχές εντός πόλης. Αυτοί οι ασυνείδητοι κάποια στιγμή θα πρέπει να συμμορφωθούν. Ας κάνει μια μεγάλη επιχείρηση για μια εβδομάδα η αστυνομία σε αυτές τις περιοχές, να μαζέψει, να κατασχέσει μερικά μηχανάκια με τις εξατμίσεις και τα αυτοκίνητα επίσης το ίδιο. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, και οι άνθρωποι να μην μπορούν να ηρεμήσουν. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Το να κάνει κανείς σούζα με γκάζι και με εξατμίσεις τρυπημένες, τροποποιημένες, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Πολλές φορές οι ίδιοι που οδηγούν δεν έχουν καν δίπλωμα. Έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα, τα έχουμε δει, τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε μεταδώσει. Αλλά τίποτα, αυτοί δεν βάζουν μυαλό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει μια τάξη όμως, διότι και οι υπόλοιποι πολίτες έχουν δικαιώματα, κυρίες και κύριοι. Η αστυνομία δεν μπορεί να κοιμάται κάθε βράδυ. Δεν γίνεται να κοιμάται η αστυνομία και ο κόσμος να υποφέρει. Δηλαδή μόνο άμα γίνει κανένα έγκλημα κινητοποιείται η αστυνομία. Πού είναι οι περιπολίες πραγματικά, το λέω αυτό. Εγώ δεν βλέπω περιπολικά να κάνουν περιπολίες στους δρόμους. Ας έρθουν μια μέρα, ένα βράδυ στην Εθνική Αντιστάσεως της Βασιλείας. Ας πάνε μια εβδομάδα σε αυτή την περιοχή που καταγγέλνουν οι κάτοικοι στην Αλικάρνασσο. Ας πάνε στην Ούλα Πάλμε, πάνε στο Γιώφυρο. Να πάνε να κάνουν τις εφόδους από την Παπαναστασίου μέχρι το Γιώφυρο στο ΒΟΑΚ να δουν τι γίνεται τα ξημερώματα. Δηλαδή, εμείς θα τους πούμε τι θα κάνει και πώς θα κάνει τη δουλειά της η αστυνομία. Το θέμα είναι να την κάνει. Όχι πώς θα την κάνει, να την κάνει. Εν πάση περιπτώσει θα ασχοληθούμε και τις επόμενες ημέρες με αυτό το σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Ηράκλειο. Έχω φίλο ακροατή που θέλει να παρέμβει. Ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Σχετικά με αυτό το θέμα, επειδή είμαι κάτοικος Βασιλιών και επειδή το έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές και επειδή ακριβώς κοντά στον κεντρικό που μένω έχουν γίνει και τρακαρίσματα από τις ταχύτητες κλπ. Πραγματικά προσέχω για να δω αν έβλεπα μια φορά μια περιπολία. Ούτε μία φορά δεν είδα να υπάρχει ένας αστυνομικός για να κάνει μια περιπολία. Ούτε για τις ταχύτητες, τίποτα. Δηλαδή πραγματικά για κάποια θέματα εδώ στις Βασιλιές εμείς νιώθουμε, είτε είναι για το λεωφορείο, είτε για αυτό, αλλά ακόμα και για άλλα, ότι σαν να είμαστε πολίτες δεύτερης, δημότες δεύτερης κατηγορίας.
0: Κατά θα σας πω κάτι. Αυτός ο δρόμος η Εθνικής Αντιστάσεως δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει κατάλληλο φωτισμό, διότι είναι της περιφέρειας δρόμος. Έχουν γίνει υποτίθεται κάποιες μελέτες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κουκιαδάκης. Αυτό που γίνεται στις Βασιλιές είναι απαράδεκτο. Να κυκλοφορούν οι μητέρες με τα παιδιά με τα καροτσάκια ή άλλοι πεζοί χωρίς πεζοδρόμια και να κινδυνεύουν από τους ασυνείδητους οι οποίοι πάνε με 500 πάνω στον δρόμο, το κυριολεκτό, κυριολεκτός αυτό.
1: Μένουμε κοντά μηχανάκια. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, είμαστε 20 μέτρα και τα ζούμε κάθε μέρα. Αλλά δυστυχώς η πολιτεία δεν ερμηνεύει αυτό.
0: Ας έρθει η αστυνομία μια εβδομάδα να τη στήσει στις Βασιλιές να δει ποια είναι τα σημεία εκείνα που μαζεύονται αυτοί οι νεαροί με τις εξατμίσεις και τα μηχανάκια, τα οποία είναι γνωστά. Εγώ σας λέω, επειδή έχω και άλλες καταγγελίες, ότι είναι λίγο πιο πάνω από το βενζινάδικο της ΕΚΟ, εκεί στη γωνία τις στείνουν και ανεβοκατεβαίνουν πάνω κάτω. Επίσης να πω το εξής, ότι αυτοί που δημιουργούν το μεγαλύτερο θόρυβο, βεβαίως πέρα από τους νεαρούς με τις τρυπημένες εξατμίσεις, είναι και κάτοικοι του Αγίου Σύλλα και του Αγίου Βλάση, οι οποίοι περνούν με 500 με τρυπημένες εξατμίσεις, διότι μένουν εκεί και θέλουν να πάνε πιο γρήγορα στα χωριά αυτά. Λοιπόν, σας το λέω επειδή ξέρω πολύ καλά τι γίνεται.
1: Με διαπαστών μουσική, εκεί καλά, που είναι εντάξει. Το φαρμακείο ενέχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων, που είναι και το σούπερ μάρκετ, πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος. Εγώ δεν έχω δει καμία περιπολία, ούτε μία φορά να έρθει.
0: Εγώ προσκαλώ για άλλη μια φορά, μάλλον κάνω έκκληση και για την Αλικαρνασσό που μας κατήγγυλαν οι άνθρωποι εκεί, αλλά και για τις Βασιλιές, αλλά και άλλες περιοχές, είναι και άλλες περιοχές, δεν μόνο αυτές που αναφέρω, να κάνω έκκληση στο διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Καρακούδη, για μια εβδομάδα να ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση της Τροχέας μαζί με άλλες δυνάμεις της αστυνομίας να καθαρίσουν τον τόπο από αυτούς. Αυτό θέλω εγώ.
1: Γίνει αυτό. Έτσι. Για να δούμε αν περιοριστεί.
0: Και ξέρω τι λέω όταν λέω να καθαρίσει ο τόπος. Έτσι, λοιπόν. Γιατί αυτή είναι η αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι θέλουν την ησυχία τους και δεν μπορούν να ταράζονται συνεχώς με αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Κάνω έκκληση στο διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Καρακούδη, να προσπαθήσει η αστυνομία να επιβάλλει την τάξη. Δεν μπορεί ολόκληρες γειτονιές να ταράζονται βραδιάτικα επειδή κάποιοι έτσι το θέλουν. Υπάρχουν και δικαιώματα των πολιτών. Δεν είναι μόνο η χορύπανση. Είναι και η επικινδυνότητα και η ασφάλεια όλων μας. Στην Αλικαρνασσό αυτοί οι ασυνείδητοι δεν αφήνουν την Αλικαρνασσό. Όχι, δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα, είναι και αυτοί. Είναι αυτοί. Εδώ, στην επιστολή αυτή που μας έστειλαν. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε άλλο θέμα του Ικρίτη. Μαλεβίζει. Δικάζονται στο εφετείο για τον εμπρισμό στα απορριμματοφόρα. Τραγωδία στα Σφακιά, νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψάρατου Φεκάς. Έχουμε και άλλο ακροατή. Ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εσάς, κυρίους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Μια που συζητάμε για η χορύπανση, θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Επειδή είναι αρχή των συναυλιών,
0: ναι.
2: Συγκεκριμένα χθες το βράδυ, στο Παγκρίτιο είχα ενοχλήσει την αστυνομία 3 φορές, όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί συμπολίτες μας στη γειτόνι.
0: Ναι.
2: Εμένα περιοχή ΤΕΗ και δεν μπορούσαμε παιδιά να ησυχάσουμε. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι και είπαν η αστυνομία, είπε ότι έχουν την άδεια από το δήμαρχο. Ο δήμαρχος είναι μόνο για να τα να εισπράττει, δεν σκέπτεται τους πολίτες, τους εργαζόμενους που θέλουν την ηρεμία τους. 12 η ώρα λέει η αστυνομία την πρώτη φορά, λυπάρτε μας, μέχρι 11 η ώρα. Και δεν έχουν σταματήσει, θα στείλω συνάδελφο.
0: Ναι.
2: Παίρνω 11 και τέταρτο, τίποτα. Παίρνω 12 και μου λένε τότε 11 και τέταρτο το έχουν πάρει παράταση από τον Δήμαρχο.
0: Ο Δήμαρχος δεν δίνει την παράταση. Συγγνώμη τώρα. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να δω. Δεν παίρνουν τηλέφωνο τον καλοκαιρινό να του πούνε δώσε μας μια ώρα παράταση. Υπάρχουν διαδικασίες. Προφανώς έχουν πάρει άδεια. Το θέμα είναι τι ώρα σταματάει η κάθε συναυλία. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση από το ΤΑΤΕΗ. Ακούσατε από τη συναυλία του Πακριτίου.
2: Δεν το καταλάβατε.
0: Α, πείτε μου.
2: Σαν να είσαι δίπλα, σαν να είσαι μέσα.
0: Ναι, ήταν δυνατά τα ηχεία λοιπόν εκεί στις συναυλίες
2: αυτές. Όσο
0: αυτές,
2: πολύ και λίγο αεράκι, λίγο βοριαδάκι να φυσάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαν να είσαι μέσα στη συναυλία, μέσα στο στάδιο.
0: Ναι.
2: Πρώτο αυτό, τι θα πει παράταση. Ο νόμος είναι ένας μέχρι τις 11 η ώρα, τέλος.
0: Αυτό το πρόβλημα,
2: πιστεύω,
0: ναι,
2: σε
0: αυτό...
2: όλα τα...
0: Ακούστε με, αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο στον Πακριτή, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές που μέχρι τα ξημερώματα υπάρχουν τα γλέντια αυτά τα, και έχουμε παράπονα και από άλλες περιοχές του Ηρακλείου και από χωριά που κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυτές τις εκδηλώσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει και ένας χρόνος που να τελειώνουν αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά ξέρετε τώρα το καλοκαίρι δυστυχώς έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί έχω και άλλο ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Θέλω να θίξω ένα θέμα για τις παρανομίες στο Ηράκλειο, που δυστυχώς εγώ ακούω το ράδιο σας πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό το πράγμα γίνεται πολύ έντονα τώρα περίπου 2 χρόνια και δεν το έχει θίξει κανένα και δεν έχω δει καμία αστυνομία να κάνει τίποτα.
0: Πείτε μας.
3: Είναι οι παρανομίες που κάποιοι ασυνείδητοι, ενώ στεκόμαστε εμείς στα φανάρια είτε για να στρίψουμε αριστερά είτε δεξιά, έρχονται, είτε αν είναι να στρίψουμε αριστερά, έρχονται από τη δεξιά μεριά και κλείνουν η λωρίδα που πάει ευθεία, τους παίζουν οι άνθρωποι τις κόρνες τους, γράφουν κανονικότατα, το πω έτσι λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος, κάνουν σφήνες να μπουν αριστερά και κοντεύουν να πέσουν πάνω μας. Έχουν κοντεύσει 3 φορές να πέσουν πάνω.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
3: Και εγώ έχω ένα καινούργιο αυτό.
0: Δεν το κατάλαβα. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την παρανομία?
3: Είναι πολίτες. Δεν είναι ούτε μικρά παιδιά όπως αναφέρατε πριν, που ένα μικρό παιδί έχει μια δικαιολογία. Είναι μεγάλοι πολίτες με δίπλωμα αυτοκινήτου. Όπως σταματάμε εμείς στο φανάρι, στη λωρίδα για να τρίξουμε, ξέρω εγώ, αριστερά στο φανάρι, έρχονται αυτοί από τη δεξιά μεριά και κάνουν σφήνες. Σας πω για τα φανάρια.
0: Ναι.
3: Στην Λεωφόρο Κνωσού, το ένα είναι που βγαίνουμε πάνω στην Παπαναστασίου, έρχονται από δεξιά μας και κάνουν σφήνες. Το άλλο είναι στη Λεωφόρο Κνωσού, τα φανάρια που περνάω εγώ, που βγαίνουμε πάνω στο ΒΟΑΚ, έρχονται πάλι από δεξιά μας και κάνουν σφήνες.
0: Μάλιστα.
3: Επειδή το πρωί έχει κίνηση, πάνω στο ΒΟΑΚ, όπως πάμε να κατέβουμε στην Καζαντζίδη, από το ΒΟΑΚ στην Καζαντζίδη, έρχονται από αριστερά, επειδή έχει κάποιες ώρες πολύ μεγάλες λωρίδες, έρχονται από αριστερά και κάνουν σφήνα να μπουν δεξιά, να κατέβουν στην Καζαντζίδη. Στην Καζαντζίδη, πάλι για να ανέβουμε στον ΒΟΑΚ, πάλι έρχονται από δεξιά και κάνουν σφήνες. Έχουν κοντεύσει 3 φορές να πέσει πάνω μου να με τρακάρει κάποιος.
0: Ναι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν λογαριάζουν ούτε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν λογαριάζουν τίποτα και πραγματικά θέτουν σε κίνδυνο και τη δική μας την ασφάλεια, αλλά και τη δική τους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι, αν τηρούμε τουλάχιστον τον κώδικα, νομίζω ότι θα είναι όλα καλά, αλλά δυστυχώς το βλέπουμε στο Ηράκλειο και εντός και εκτός πόλης το τι ακριβώς σημαίνει. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Από εβδομάδα ενδεχομένως θα ασχοληθούμε πιο εκτενώς με αυτό το ζήτημα, που έχει να κάνει και με την ηχορύπανση, έτσι, από τα μηχανάκια με τις κομμένες εξατμίσεις και τα αυτοκίνητα, αλλά και για τα θέματα που μας έθιξαν οι φίλοι ακροατές. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω λίγο και τα υπόλοιπα θέματα που προβάλλει γρήγορα το ecriti.gr. Εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερο βράδυ. Τραμπ, το Ιράν ζήτησε συμφωνία. Ερντογάν για κάζους μπέλη, σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι αυτό. Δήμος Βιάννου, δεκάδες πρόστιμα για δεύτερη καλλιέργεια σε παραγωγούς. Κρήτη, 2 τροχαία μέσα σε λίγη ώρα. Καραμπόλα στο ΒΟΑ και τραυματισμός δίκη κλειστή. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλη. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείο Γινικολάου, άλλη μια προκήρυξη χωρίς αποτέλεσμα, και τα αθλητικά του ecriti.gr, ευρωπαϊκό κολύμβι σε πήγον, στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο ο Χουρδάκης και όλα τα νέα βεβαίως, τα αθλητικά και για το Μουντιάλ και για άλλα αθλήματα στο ecriti.gr. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές που διαμαρτύρονται για την απαράδεκτη κατάσταση σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου όσον αφορά τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα με τις κομμένες εξατμίσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό εκτενώς σε κάποια άλλη εκπομπή από εβδομάδα. Έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές, αλλά λύση φαίνεται ότι δεν υπάρχει παρά μόνο εάν η αστυνομία με εκτεταμένες επιχειρήσεις προσπαθήσει να βάλει μια τάξη. Και οι υπόλοιποι πολίτες έχουν δικαιώματα. Και προσέξτε, μη μου πει κανείς, μα μέχρι τις 11 που είναι η ώρα κοινής ησυχίας και ξεκινάει η ώρα κοινής ησυχίας, ο άλλος στον δρόμο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε καν δίπλωμα, είναι ανήλικοι, έχουν ευθύνη οι γονείς τους, μπορεί να κινδυνεύουν άνθρωποι. Από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Αλικαρνασσό. Είδατε την επιστολή των κατοίκων που μας έστειλε στο ikriti.gr για το τι συμβαίνει στην παραλιακή της Αλικαρνασσού, Εθνικής Αντιστάσεως Βασιλιές, Ουλαφπάλμε, Γιώφυρο, Παπαναστασίου. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές όπου πραγματικά η ασυδοσία κυριαρχεί. Πάμε όμως να ηρεμήσουμε λίγο. Να πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Το Μουσείο Καζαντζάκη προσκαλεί το κοινό στο Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς με ένα πλούσιο πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεκινάει από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το κοινό θα κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο του εμβληματικού ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, το Ζορμπά. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τη Διευθύντρια του Μουσείου Καζαντζάκη, την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει για αυτές τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία και με το Δήμο Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν. Κυρία Μιλαθιανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Λευτέρη, στη σένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά αγαπητή Μαριλένα. Για πες μας, τι περιμένει το κοινό που θα βρεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στις μεγάλες διοργανώσεις, όταν διοργάνωσε τα φεστιβάλ Ταξιδεύοντας, από το 2016 μέχρι το 2019, ήταν μια απαίτηση του κόσμου, αλλά και το μουσείο, επειδή ακριβώς βρίσκεται στην ενδοχώρα, προσκαλεί πάντα το κοινό του όταν έχει κάτι να πει που αξίζει τον κόπο, που είναι σπουδαίο. Τα φεστιβάλ Ταξιδεύοντας έκλεισαν τον κύκλο τους το 2019, επειδή βέβαια είσαι το COVID, και επιστρέψαμε με μια άλλη ιδέα, το να αφιερώσουμε αυτή την εξωστρεφή δραστηριότητα στα μυθιστορήματα, και βέβαια δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο από τον Ζορμπά, ναι, που είναι το πιο πολύ μεταφρασμένο και το πιο γνωστό μυθιστόρημα. Να σκεφτείς, Λευτέρη μου, ναι, ότι έρχονται επισκέπτες που γνωρίζουν τον Ζορμπά και δεν γνωρίζουν τον Καζαντζάκη και ναι, θέλουν να πάνε να δουν τον Ζορμπά. Ο Ζορμπάς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το alter ego του Καζαντζάκη, ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, τον οποίο εγνώρισε
0: ο ήρωας του
1: Καζαντζάκη, τον ζωντάνεψε λοιπόν μέσα στο βιβλίο αυτό, ως ένα, και τον παρέδωσε στο κοινό ως ένα σύμβολο ελευθερίας, ζωντάνιας, αγάπης για τη ζωή. Βέβαια, ο ήρωας Ζορμπάς έγινε γνωστός αργότερα από την ταινία με τον Άντωνι Κουίν, τη διάσημη ταινία, και εμείς έτσι θα ξεκινήσουμε το φεστιβάλ, με την προβολή της ταινίας σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, και ευχαριστούμε θερμά την κυρία Παπαδάκη που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Θα προβληθεί λοιπόν στις 29 Ιουλίου στην Πύλη Βηθλέμ, στο πλαίσιο των ταινιών του Δημοτικού Κινηματογράφου. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε μετά στις 30 το πρωί στη Βικελαία με μια ημερίδα, το Ζόρμπα Talks, όπως το έχουμε ονομάσει, όπου ερευνητές και καλλιτέχνες θα μιλήσουν για το μυθιστόρημα και τις μεταπλάσεις του στην τέχνη. Ναι. Και αφού έχουμε ζεστάνει το κλίμα, θα ξεκινήσει στη Μυρτιά ένα τριήμερο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, που είχε διοργανώσει, ήταν και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ταξιδεύοντας στην Κίνα, του τελευταίου φεστιβάλ, όπου ο στόχος μας είναι να επανασυστήσουμε το Ζορμπά, να σπάσουμε τα στερεότυπα της ταινίας, ότι ο Ζορμπάς ήταν, έχουμε στο μυαλό μας τώρα ότι ο Ζορμπάς είναι σιρτάκι, κρασί και τα λοιπά. Ο Κωνσταντίνος ο Τσακυρέλης μας είχε απαγορεύσει να αναφέρουμε τη λέξη σιρτάκι.
0: Γιατί πουθενά
1: μέσα στο βιβλίο δεν αναφέρεται η λέξη σιρτάκι. Το σιρτάκι δεν υπήρχε όταν ο Κωνσταντζάκης έγραψε.
0: Ναι, δεν υπήρχε, αλλά μετά έντυσε την ταινία ο Μίκης Θεοδωράκης και το σιρτάκι επίσης έγινε παγκόσμιο σύμβολο της ελληνικής μουσικής.
1: Παγκόσμιο σύμβολο. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να επανασυστήσουμε τον Ζορμπά μέσα από το βιβλίο, καταρχήν με μία παράσταση περιπατητική μέσα στα σοκάκια του χωριού. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Τσακυρέλης σκηνοθέτησε 7 μικρές παραστάσεις που θα λάβουν χώρα σε 7 σημεία μέσα στο όμορφο χωριό της Μυρτιάς και στα σοκάκια του, και κάθε βράδυ μετά την παράσταση του Κωνσταντίνου θα ακούσαμε μουσική, η οποία όμως είναι συνδεδεμένη με τον Καζαντζάκη, γιατί την πρώτη βραδιά, δηλαδή στις 31, θα έχουμε τους Ηρακλειώτες τραγουδοποιούς, τα Καλογεράκια, τον Παντελή και τον Μιχάλη Καλογεράκη, οι οποίοι μελοποίησαν επιστολές του Καζαντζάκη. Την επόμενη μέρα, την 1η Αυγούστου, μετά την παράσταση του κ. Τσακυρέλη, θα έχουμε τη Σαβίνα Γιαννάτου σε μια συναυλία αφιερωμένη στις γυναίκες. Ναι. Γιατί οι γυναίκες, όπως ξέρεις, Λευτέρη μου, παίξαν μεγάλο ρόλο στο έργο του Καζαντζάκη.
0: Σωστά.
1: Και με ένα παράξενο τρόπο είναι αφιερωμένη λοιπόν στις γυναίκες. Και το φεστιβάλ μας θα κλείσει στις 2 Αυγούστου με δύο συναυλίες. Η μία είναι με τη Μαρία Ανδρικοπούλου, που είναι αφιερωμένη η συναυλία στη Madame Hortense, την ηρωίδα του Καζαντζάκη. Θα ακούσουμε γαλλικά τραγούδια της εποχής του 30, και θα τελειώσουμε με τον δικό μας Ζορμπά, τον Γιώργη το Μανολάκη και το συγκρότημά του, όπου θα μας μεταφέρει σε μια άλλη Κρήτη, στην Κρήτη που ο Γιώργης το Μανολάκη ξέρει να συστήνει παντού.
0: Έτσι όπως μας τα περιέγραψες, νομίζω ότι θα είναι φανταστικές αυτές οι βραδιές. Θα μας ταξιδέψουν στο παρελθόν, στη ζωή του Καζαντζάκη, στη ζωή του Ζορμπά. Νομίζω ότι έτσι αυτό το καλοκαίρι ενδείκνυται να μεταφερθούμε και να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, Μαριλένα. Και νομίζω ότι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον Καζαντζάκη είναι πραγματικά μαγικά, έτσι δεν είναι? Είναι μαγικά.
1: Είναι ένας μαγικός κόσμος, και κάθε φορά, ακόμη και τα ίδια τα μυθιστορήματα που οι περισσότεροι της γενιάς μας τα έχουμε διαβάσει στα εφηβικά μας χρόνια, αξίζει τον κόπο να ξαναδιαβαστούν, γιατί βλέπεις κάθε φορά που διαβάζεις ένα βιβλίο του Καζαντζάκη άλλες ιδέες προκύπτουν και άλλα πράγματα έχεις να σκεφτείς. Να πούμε ακόμα ότι όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, αλλά μέχρι και τον Οκτώβρη, θα φιλοξενούμε την έκθεση κόμικ του Σολούπ, ο οποίος έγραψε το graphic novel Αλέξη Ζορμπάς, Πράσινη Πέτρα Ωραιοτάτη. Και για πρώτη φορά ο Καζαντζάκης γίνεται κόμικ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και θα φιλοξενούμε και την έκθεση του Σολούπ, θα τον έχουμε και στην ημερίδα, και θα κάνει και ένα κυνήγι κρυμμένο στη Σαβούργια παιδιά ο ίδιος. Οπότε ο επισκέπτης που θα ανέβει στη Μυρτιά θα γεμίσει η ψυχή του με τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις. Χορός, θέατρο, μουσική, οικαστικά, τα πάντα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου αυτό το φεστιβάλ λόγου και τέχνης Ζορμπάς. Θα τα ξαναπούμε, Μαριλένα, εκείνες τις ημέρες, έτσι, να το υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές το φεστιβάλ αυτό, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.

0: Ακούσαμε λοιπόν έτσι μερικές νότες που θυμίζουν Ελλάδα, Δημήτρη, έτσι. Το σιτάκι θυμίζει πραγματικά Ελλάδα. Ξεκινά αυτό με τον αργό ρυθμό και όσο προχωράει επιταχύνεται, παραμένοντας αναλύωτο στον χρόνο το σιτάκι και ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις αμέτρητες βέβαια καλλιτεχνικές κληρονομιές. Ο χορός του Ζορμπά, το μοναδικό σιρτάκι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης ο Αείμνηστος και περιεγήφθη στο άλμπουμ Ζορμπά The Greek, που ήταν και το soundtrack της ταινίας Αλέξης Ζορμπάς και μέχρι τις μέρες μας, είναι ένα παγκόσμιο πραγματικά σύμβολο της ελληνικής μουσικής. Όλος ο κόσμος ξέρει το σιρτάκι, όπως και όλος ο κόσμος ξέρει το Ζορμπά και τον Καζαντζάκι. Είναι η κληρονομιά μας αυτή, είναι η κληρονομιά μας και πραγματικά προκαλεί μεγάλη συγκίνηση και μόνο που ακούς αυτή τη μουσική. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Θα συνομιλήσουμε μαζί του γιατί το Επιμελητήριο παρουσίασε ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια να έχουμε επενδύσεις, να έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει πολλαπλάσια ωφέλη, καθώς και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Οι προοπτικές αυτές νομίζω ότι δημιουργούν άλλα δεδομένα. Και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε μαζί του, να μας πει για αυτά τα στοιχεία. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Ενθαρρυντικά είναι αυτά τα στοιχεία, γιατί περάσαμε δύσκολα χρόνια και μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή κατάσταση που βιώνουμε ακόμα και τώρα φαίνεται ότι για πολλά χρόνια η επιχειρηματικότητα προσπαθεί να επιβιώσει και όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ από τις ανακοινώσεις που κάνατε.
6: Πράγματι κύριε Βαρδάκη, κάναμε μια καταγραφή, ουσιαστικά μια ανάλυση των δεδομένων της δεκαετίας 2015-2025 πρόκειται για μια ανάλυση που βασίζεται στα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ουσιαστικά μας επιτρέπει να δούμε με πραγματικά δεδομένα την αριθμητική, έτσι θέλω να το τονίσω, μεταβολή του επιχειρηματικού τοπίου μέσα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την χώρα αλλά και για την τοπική μας οικονομία. Οι αριθμοί νομίζω μιλούν από μόνοι τους. Η καθαρή αύξηση κατά 8.614 επιχειρήσεων στην δεκαετία. Η καθαρή αύξηση εννοώ εγγραφές μείον διαγραφές. Έτσι είχαμε συνολικά 18.182 νέες εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών. Έτσι προήλθε η καθαρή προσθήκη 8.614 μελών στο Μητρό του Επιμελητηρίου. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τη συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου, είναι το ιστορικό ρεκόρ νέων εγγραφών που καταγράφηκε το τελευταίο έτος, το 2025, 3.354 νέες επιχειρήσεις σε ένα μόνο έτος, με καθαρή αύξηση του Μητρώου κατά το έτος αυτό κατά 2.450.
0: Αυτό νομίζω συμβαίνει για πρώτη φορά, κύριε Καρκανάκη. Δηλαδή τα στοιχεία των προηγούμενων ετών δεν θυμάμαι να έχουμε τόση μεγάλη αύξηση εγγραφών στο ΓΕΜΗ, στο Μητρώο δηλαδή.
6: Όχι, ναι, όχι. Ναι. Φανταστείτε ότι είναι υπερτριπλάσιες από τις εγγραφές που είχαμε για παράδειγμα το 2015. Ναι. Θέλω να σας πω ότι την ανάλυση την έχουμε χωρίσει σε τρεις περιόδους, επειδή σε αυτές τις τρεις περιόδους αντίστοιχα έχουμε και κάποια γεγονότα τα οποία μπορούν να συσχετιστούν με την εξέλιξη των εγγραφών. Η πρώτη περίοδος είναι 2015-2016, όπου τα ισοζύγια ήταν αρνητικά, δηλαδή οι διαγραφές, οι παύσεις είναι περισσότερες από τις ενάρξεις. Ήταν η περίοδος που ήμασταν μέσα στην βαθιά κρίση και είχαμε την πίεση των capital control, την αβεβαιότητα που είχε προκληθεί. Από το 2017 είναι η δεύτερη περίοδος που εξετάζουμε μέχρι το 2020. Το 2017 ισορροπεί το ισοζύγιο, δηλαδή οι εγγραφές είναι ίσες με τις διαγραφές, σχεδόν μια ελάχιστα θετικά κατά 25 επιχειρήσεις. Και το ισοζύγιο ξεκινάει από το 2018 σιγά σιγά να γίνεται σταθερά θετικό, ενώ η τρίτη περίοδος 2021-2025 χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή επιτάχυνση συνδυαζόμενη συγχρονικά με την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαψης, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΓΙΤΕΡ, τη τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας, αλλά βέβαια και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης μέσω της υπηρεσίας ΙΓΕΜΗ.
0: Ναι.
6: Στη δεύτερη περίοδο, αντιλαμβάνεστε, είναι εξεταζόμενη και λόγω της πανδημίας που είχαμε περάσει. Σε αυτή την περίοδο διαπιστώνουμε μία αναστολή της αύξησης νέων εγγραφών, αλλά ταυτόχρονα έχουν μειωθεί και οι διαγραφές. Προφανώς λόγω και των μέτρων που είχαν ληφθεί την περίοδο εκείνη με τις ρυθμίσεις οφειλών, τις αναστολές καταβολών, επιστρεπτές προκαταβολές κτλ. Έτσι αποφύγαμε την αύξηση των διαγραφών, οπότε και σε αυτή την περίοδο παραμένει θετικό το ισοζύγιο μεταξύ διαγραφών.
0: Παρατηρείτε, κύριε Καρκανάκη, επειδή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα από οικονομικής άποψης, και βλέπουμε τι γίνεται με τους πολέμους, με την παγκόσμια οικονομία να υποφέρει, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η επιχειρηματική, αντέχουν οι επιχειρήσεις? Τα στοιχεία δείχνουν ότι αντέχουν βέβαια, αλλά πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
6: Ναι. Τα στοιχεία και γι' αυτό ξέρετε κύριε Βαδάκη, για το Επιμελητήριο Ηρακλείου η παραγωγή αξιόπιστη των στοιχείων και τεκμηριωμένων αναλύσεων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό των αναγκαίων πάντα πολιτικών υποστήριξης των επιχειρήσεων. Απλά στόχος μας είναι να μην διαμορφώνουμε θέσεις στηριζόμενοι μόνο σε εκτιμήσεις αλλά σε πραγματικά δεδομένα που να αποτυπώνουν τις τάσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Ναι.
6: Είναι λοιπόν μια εξαιρετική

0: Kim, αντοχή η επιχειρηματικός καθιδρυτής, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως νησιωτική επιχειρηματικότητα, δείχνει να έχει μια ιδιαίτερη αντοχή και μια επιμονή, θα έλεγα, προς την επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και από την πολιτεία να αξιολογηθεί αυτό θετικά και να δοθούν οι δυνατότητες αυτές ανάπτυξης αυτού του, αν θέλετε, επαγγελματικού, επιχειρηματικού, επιχειρηματικής επιμονής που διαθέτει η τοπική μας οικονομία.
1: Βλέπετε μέσα σε αυτή την προσπάθεια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο νομό Ηρακλείου, βλέπετε να αλλάζει η σύνθεση της επιχειρηματικότητας? Βλέπουμε δηλαδή καινοτόμες επιχειρήσεις μέσα στις νέες εγγραφές, βλέπουμε τις νέες τεχνολογίες να προσπαθούν να κυριαρχήσουν? Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή?
0: Καταρχήν ήθελα να σας πω ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία που παρουσιάσαμε είναι προϊόν καταγραφής και ανάλυσης. Ναι. Δεν αποτελούν κάποια συγκεκριμένη μελέτη η οποία θα ακολουθήσει βασιζόμενη σε αυτά τα στοιχεία. Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε όμως, είναι και αυτό σημαντικό, είναι ότι παρατηρείται μια ατομική μεταβολή στη σύνθεση του Μητρώου μας. Δηλαδή, ενώ η ατομική επιχείρηση παραμένει η πολυπληθέστερη κατηγορία, το μερίδιο της στις εγγραφές μειώνεται από 71% που ήταν το 2015 σε 48-49% περίπου το 2025. Ναι. Αντίθετα, οι κεφαλαιοχικές εταιρείες ή και οι ετερόρυθμοι που είναι προσωπικοί και κεφαλαιοχικοί αναδεικνύονται ως οι δυναμικότερες νομικές μορφές της περίοδου σε ρυθμό αύξησης πάντα. Μιλάμε νέων εγγραφών που αυτό αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, την προτίμηση των νέων επιχειρηματιών σε εταιρικά πλέον σχήματα, ευέλικτα βέβαια και με περιορισμένη ευθύνη, όπως είναι η ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία ή οι ετερόρυθμες εταιρείες. Η ομόρυθμη εταιρεία εξακολουθεί να παράγει ένα υψηλό αριθμό εγγραφών, αλλά με παράλληλα υψηλές διαγραφές, που αυτό δηλώνει ότι λειτουργεί ως μια μεταβατική μορφή εταιρικού σχήματος, ενώ οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, η γνωστή μας ΕΠΕ, εμφανίζει μια σταθερή συρρήκνωση καθ' όλη την εξεταζόμενη περίοδο, το οποίο αντανακλά, αν θέλετε, και τη σταδιακή αντικατάστασή της από νεότερες και περισσότερες ευέλικτες εταιρικές μορφές, κυρίως όπως είναι η ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Νομίζω είστε στην Αθήνα για μια συνάντηση.
0: Ναι, και έχω βγει έξω, γι' αυτό μπορεί να μην μείνετε καλή.
1: Ναι, όχι, σας ακούμε πολύ καλά. Τι είναι αυτό με τον υφυπουργό, με τον αναπληρωτή υπουργό
0: οικονομίας? Είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Είναι μια ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής στην προγραμματική περίοδο 2028-2034. Για το σχέδιο εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης με ομιλητές τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Χατζηβασιλείου από πλευράς και τον κύριο Κοντογιώργη βέβαια από πλευράς κυβέρνησης Υπουργείου και σημαντικά στελέχη τη Γενική Γραμματέα ΕΣΠΑ, την κυρία Παντελοπούλου, με την οποία είμαστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΠΑΕ μαζί, την Διευθύνουσα Σύμβουλο της αναπτυξιακής, της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας, την κυρία Παπακυρίλου, την Ισμήνη, σημαντικά στελέχη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση προκειμένου να υποβάλουμε ως χώρα τις προτάσεις μας για την πολιτική συνοχή στην προγραμματική περίοδο 2028-2034.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ συμμετέχω και ως εκπρόσωπος του ΕΦΠΑΕ, στον οποίο έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρκανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Μας δώσατε μια συνολική εικόνα για την επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατέγραψε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τώρα να πω ότι

Όσον αφορά κάποιες συντήσεις έτσι για τους, για τους συνταξιούχους, χθες το βράδυ σε μια συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έβαλε τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων που

0: σημαντικό είναι αυτές οι με τις δύο συντάξεις και βεβαίως αναφέρθηκε και στις συντάξεις κυρίως που δεν πρόκειται να περικοπούν από το 70% στο 35% μετά την τριετία και αυτό είναι πολύ μεγάλη ανάσα βέβαια για τους ανθρώπους που παίρνουν την σύνταξη χειρίας ή παίρνουν και μια δική τους σύνταξη, είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπε, η βασική αγωνία πολλών συνταξιούχων ήταν οι πιθανές οφειλές, ήταν πιθανές οφειλές που θα μπορούσαν να μεταφερθούν και στους κληρονόμους. Η αγωνία ήταν να μην φύγουν από τη ζωή και περάσει αυτό στα παιδιά τους. Αυτή ήταν μια πραγματική αγωνία, είπε, και έρχεται η κυβέρνηση τώρα να βάλει τέλος σε αυτή την αγωνία και μια βεβαιότητα 10 ετών. Επίσης προανήγγειλε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι της ρύθμισης, καθώς σε περιπτώσει παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα καταβάλλεται πλέον το 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Επίσης είπε ότι με τη συγκεκριμένη παρέμβαση διορθώνεται μια κοινωνική αδικία που προέκυψε από τον νόμο Κατρούγκαλ, βάσει του οποίου οι κύριες συντάξεις χειρίας μειώνονταν μετά την παρέλευση τριετίας από το 70% στο 35%. Είναι χιλιάδες οι συμπολίτες μας, είπε, που διένυαν αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής τους και επιπλέον αγωνιούσαν για την επιβίωσή τους, καθώς ερχόταν αυτός ο νόμος και μείωνε στο μισό τη σύνταξη χειρίας. Αναφερόμενοι δε στην επαναφορά των συντάξεων χειρίας το 70% της αρχικής σύνταξης, είπε ότι η αλλαγή αυτή κατέστη δυνατή μετά τη δημιουργία του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου. Αυτά όλα θα συμβούν για αυτούς που παίρνουν ήδη σύνταξη χειρίας και δεν έχει αλλάξει, δεν έχει δηλαδή μειωθεί. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, θα παραμείνουν στο 70% οι συντάξεις χειρίας. Όσοι δεν τους έχει περικοπεί θα επανέλθουν χωρίς όμως αναδρομικά από το Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, και γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δούμε και τι γίνεται με τις συντάξεις του ΟΓΑ, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει αυτές και άκουσα και τον κύριο Μητρόπουλο στην εκπομπή της συναδέλφου της Ρένα Σημειαντονάκη να λέει χθες ότι ο γνωστός εργατολόγος, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου και αυτές οι συντάξεις να επανέλθουν στα επίπεδα που πρέπει να είναι και όσοι παίρνουν και συντάξεις χειρίας. Είναι σημαντικά αυτά, μια ανάσα για τους συνταξιούχους, είναι σε εκκρεμότητα βέβαια να δούμε, επειδή είναι να πάρουν αυτό το 300 το Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, εάν τελικά αυξηθεί αυτό το ποσό στα 400 ή 500 ευρώ και αν τελικά η κυβέρνηση το ονομάσει και 13η σύνταξη, αυτό μένει να το δούμε, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα, προφανώς θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό η όποια μεταβολή στο ποσό προς τα πάνω και με ποια ονομασία εν πάση περιπτώσει θα αναφέρεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα ακούσουμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια μεγάλη ανάσα, δεν λύνει τα προβλήματα βέβαια των συνταξιούχων, οι οποίοι συνεχίζουν να δουλεύουν, κυρίες και κύριοι, και τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Είναι συντριπτικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου 300.000, και αυτά είναι νεότερα στοιχεία του ΕΦΚΑ, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το νούμερο και το προηγούμενο διάστημα, δηλώνουν ότι εργάζονται συγκεκριμένα 298.600 συνταξιούχοι. Από εκεί να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων που παίρνουν μια σύνταξη η οποία πολλές φορές στην τριπτική πλειοψηφία δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, περίπου 91.500 συνταξιούχοι απασχολούνται ως μισθωτοί, 72.100 ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, ενώ 135.000 είναι αγρότες, παρακαλώ, που συνεχίζουν με την ίδια δραστηριότητα. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία επιβίωσης για χιλιάδες ανθρώπους μας που έχουν πάρει τη σύνταξη, τα ψίχουλα δηλαδή των συντάξεων, στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
1: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο κακουργημά των Ανατολικής Κρήτης η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον εμπρισμό των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί και οι τρεις κατηγορούμενοι. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής. Από στρώμα ασθενούς η πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά την βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Δίχως τέλος, οι καταγγελίες για την αγορά ενοικίασης κατοικιών στο Ηράκλειο, με πολίτες να κάνουν λόγο για παραπλανητικές αγγελίες και προβληματικές πρακτικές από ορισμένα μεσητικά γραφεία. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Στα Χανιά, 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον 28χρονο σύντροφό της, ο οποίος της προκάλεσε σωματικές βλάβες. Θετικές είναι οι εξελίξεις για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς το Υπουργείο Υγείας εμφανίζεται διατεθειμένο να εγκρίνει την ένταξή του στις υγειονομικά άγονες και προβληματικές περιοχές. Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται οι παράνομες χωματερές στην Ιερά Πέτρα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν για αυστηρά πρόστιμα λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο έναν πιο δίκαιο και ακριβή προσδιορισμό του φόρου ακινήτων. Στις 3.811 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι τραυματίες ξεπερνούν τις 16.700. Το μεγαλύτερο με 48 ομάδες παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία έφτασε κιόλας στα προημιτελικά. 6 ευρωπαϊκές ομάδες, συν μία από την Αφρική και την Νότια Αμερική, θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε απόσταση ενός αγώνα από τον τελικό στις 19 Ιουλίου, με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα με το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ. Γενικά ήθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν. 5η 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Παγκρατίου, Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Ο Άγιος Παγκράτιος είχε πρικιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι θεράπευε κάθε ασθένεια, με αποτέλεσμα να προσέρχονται καθημερινώς στην πίστη του Χριστού πολλά πλήθη ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί βαφτίζονταν από τον ίδιο τον θαυματουργό Άγιο και με τον τρόπο αυτό εισέρχονταν επίσημα στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Παγκράτιος θανατώθηκε με πέτρες και μαχαίρια από οπαδούς της αιρέσεως του μοντανισμού, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του ηγεμόνα Βονιφάτιου, ο οποίος τιμούσε ξεχωριστά και προστάτευε τον Άγιο. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε στο μέσον της τουριστικής περιόδου και όπως μας γράφετε στα μηνύματά σας, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη μια τετραμελής οικογένεια προκειμένου να περάσει οι μέρες ξέγνιαστων διακοπών στους πανέμορφους τουριστικούς προορισμούς της ελληνικής επικράτειας. Ακόμα και με τον πιο οικονομικό προϋπολογισμό θα πρέπει να διατεθούν για μεταφορικά και διαμονή τουλάχιστον 1.200 ευρώ. Ενώ εάν κάποιοι θέλουν να καταλύσουν σε ξενοδοχεία πολλών αστέρων, θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον μερικές χιλιάδες ευρώ. Πολλοί είναι αυτοί που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους ανθρώπους της τελευταίας στιγμής, ενώ λίγοι και αυτοί που εξαιτίας των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όσο περνούν όμως οι μέρες και φτάνουμε κοντά στον Αύγουστο, τα καταλύματα λιγοστεύουν και η αυξημένη ζήτηση εκτινάσει τις τιμές τους. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως εδώ στην Κρήτη έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Όταν η υπόλοιπη Ελλάδα κάνει διακοπές, εδώ στην Κρήτη η πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύει σκληρά και προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στους ανθρώπους που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στον τόπο μας. Βέβαια, αυτό που πρέπει να προσέχετε όσοι ενοικιάζετε δωμάτια και ξενοδοχεία ηλεκτρονικά και δεν έχετε προσωπική άποψη, είναι τις ψεύτικες φωτογραφίες. Άλλα βλέπεις στο διαδίκτυο, ένα κατάλημα χλιδάτο, περιποιημένο και καθαρό, και όταν πας εκεί διαπιστώνεις ότι σε ξεγέλασαν. Βιαστείτε να κλείσετε δωμάτια ή ξενοδοχεία, γιατί σε λίγες ημέρες οι πληρότητες θα είναι στο 100%.

Λοιπόν, ένας καλός φίλος στο διαδίκτυο έχει αναρτήσει ένα λογαριασμό 10 ατόμων που είχε πληρώσει το 2008. Το 2008 είχε πάει με μία παρέα, προφανώς σε κάποια ταβέρνα, και πλήρωσε, ακούστε τιμές. Μπορείς να με ακούσεις. Τα 10 άτομα πόσο πληρώσανε? Πες. Το 2008. Τα 10 άτομα πόσο πλήρωσαν? Ποιος ήταν ο λογαριασμός? Το 2008 τι είχαμε? Είχαμε ήτανε ευρώ, δεν ήτανε? Βέβαια. Πόσο πλήρωσε? 95 ευρώ. 10 άτομα 95 ευρώ. 9,5 ευρώ το άτομο. Άκου τώρα. 2 σαγανάκια 5 ευρώ. 3 πατάτες 6 ευρώ. 2 τυροπιτάκια 6 ευρώ. 2 κολοκυθάκια 5 ευρώ. Μία μπολονέζ 4,5 ευρώ. 2 μοσχαρίσχες 14 ευρώ. Μία παϊδάκια 7 ευρώ. Ένα κοτόπουλο κρέμα 5 ευρώ. Ένα φιλέτο κοτόπουλο 5,5 ευρώ. Ένα παϊδάκια κοτόπουλο 6 ευρώ. Πήρανε και 2 κρασιά 16 ευρώ. 2 χωριάτικες 7 ευρώ. Νερό 2 μπουκάλια 2 ευρώ. 95 ευρώ σύνολο. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Τώρα με 250 ευρώ, ζήτημα είναι να καθαρίσεις με όλα αυτά που παραγγείλανε. Σε ένα φτηνό, γιατί εάν πας σε κάποιο έτσι πιο κυριλέ, το ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιου Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες και βίντεο. Και μου έστειλε ένας άλλος ακροατής μια φωτογραφία για τα καύσιμα που έβαλε χθες. Είναι η απόδειξη των καυσίμων που έβαλε χθες. Προσέξτε, η αξία των καυσίμων, του καυσίμου που έβαλε, είναι 26,83, 26 ευρώ και 83, είναι 60 ευρώ το σύνολο. Πλήρωσε 60 ευρώ στο βενζινάδικο. Από αυτά τα 60 ευρώ, 26,83 είναι η αξία του καυσίμου. Οι φόροι και οι δασμοί είναι 33,17. Προσέξτε, πλήρωσε 26 ευρώ για την αξία του προϊόντος και 33 ευρώ φόρο. Αυτή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα. Και μετά λέμε πώς γίνεται και τα λοιπά, και μην ακούσουν, δηλαδή μπορεί να μην το έχουν μάθει, ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου γιατί χειροτερεύει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή μην τους πείτε ότι είναι 77,7, γιατί θα αρχίσουν πάλι να ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων στις αντλίες υγρών καυσίμων. Θυμάστε όταν η τιμή της βενζίνης κατέβαινε πολύ γρήγορα και φτάσαμε, ποια ήταν η μικρότερη τιμή, στα 72 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.

0: 72 δολάρια το βαρέλι. Τώρα που αρχίζει και ανεβαίνει η τιμή, η αύξηση μπαίνει την ίδια ακριβώς μέρα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Δυστυχώς. Την καλημέρα μου στο Θάνο που μου λέει και το 2008 παίρναμε περισσότερα χρήματα από ό,τι σήμερα, γιατί δεν είχαν γίνει μειώσεις. Έτσι λέει ο Θάνος. Θάνο, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι πόσα παίρναμε το 2008, αλλά οπωσδήποτε ήταν καλύτερα. Δεν είχε έρθει το 2010 που τα ισοπαίδωσε όλα. Πάμε όμως εμείς να δούμε το επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821 απαγχωνίζεται στην πλατεία του Σεραγίου στη Λευκοσία ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Του απαγχωνισμού αυτού ακολούθησε την ίδια ημέρα ο αποκεφαλισμός των Μητροπολιτών Παφ Χρύσανθου, Κητίου Μελετίου και Κυρινίας Λαυρεντίου. Το 1832 υπογράφεται ο διακανονισμός της Κωνσταντινούπολης, η συνθήκη του Καλεντέρ Κιόσκ, με την οποία ρυθμίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Το 1929 η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές. Θα ψηφίσουν υπό προϋποθέσεις 5 χρόνια αργότερα. Το 1956, σαν σήμερα, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τον σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνονται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 αρχίζει στο Διαρκέ Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1961, μετά από μακρές και σκληρές διαπραγματεύσεις, επιτυγχάνεται η υπογραφή σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Το 1965 ο Γεώργιος Παπανδρέου απαντά με επιστολή στο βασιλιά Κωνσταντίνο. Παράλληλα του επιδίδει το διάταγμα με την αντικατάσταση Γαρουφαλιά και την ανάληψη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης από τον ίδιο. Το 1991 ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Σιφηλίου σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει αμερικανικό περιοδικό. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Στα θέματα λοιπόν της ειδησιογραφίας να ξεκινήσουμε με τα διεθνή κακούς και άρρωστους ανθρώπους χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το μνημόνιο και συνεπώς κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών θεωρεί ότι τελείωσαν. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ έκανε και τα παράπονά του στους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο να εκφράσει την ενόχλησή του για το Ιράν, λέγοντας στους συμμάχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται πλέον για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τον έχουν απογοητεύσει επανειλημμένα. Το Ιράν παραβιάζει κάθε μέρα τη συμφωνία. Έχουμε 2.000 ανθρώπους σε 47 χρόνια. Κανείς πρόεδρος δεν είχε κάνει τίποτα. Ο Ομπάμα τους είχε στείλει ένα αεροπλάνο γεμάτο χρήματα. Όλα δόθηκαν στο Ιράν. Εμείς κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε να θέσουμε τέλος στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Οι άνθρωποι αυτοί ψεύδονται. Υπάρχει συμφωνία και αυτοί λένε πως δεν υπάρχει τίποτα. Κατά 99,99% αυτό κάνουμε. Συζητήσαμε για αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Όλοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Έχουμε τελειώσει 8 πολέμους. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα έλεγα όμως ότι το Ιράν επί 47 χρόνια σκότωνε το λαό μας, τους πολίτες μας στη Μέση Ανατολή, είπε μεταξύ των άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον του Ιράν μία ημέρα μετά τα χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν, και πρόσθεσε ότι ενδέχεται να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μετά τις επιθέσεις εναντίον σειράς εμπορικών πλοίων κοντά στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, αυτό που δεν έχει προηγούμενο, αυτό που έχει ξεπεράσει κάθε όριο, είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται και σχολιάζει άλλες χώρες. Όπως και πέρυσι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, έτσι και τώρα

0: στην Άγκυρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απείλησε ξεκάθαρα τη Μαδρίτη, δηλώνοντας ότι έχει διατάξει τον Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, επειδή δεν συμμετέχει στην κοινή αμυντική προσπάθεια και δεν θέλει να πληρώνει. «Η Ισπανία δεν δέχεται τίποτα», είπε. «Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να κάνω άλλες δουλειές μαζί τους. Ας γίνει αμέσως. Μην τους μιλήσετε καν». Ακούστε να δείτε. Φρασεολογία του πλανητάρχη. «Είναι κακοί άνθρωποι», πρόσθεσε. Απίστευτη. Απίστευτη φρασεολογία. Κανένας σεβασμός στη θεσμική εκπροσώπηση μιας χώρας. Να αναφέρουμε ακόμα πως συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον δεύτερο να δεσμεύεται ενώπιον των Καμερών ότι θα παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, προκειμένου, όπως είπε, να σωθούν ζωές, αλλά και ότι θα δώσει το δικαίωμα στην Ουκρανία να κατασκευάζει Patriot. Σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του Ουκρανικού πολέμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποκάλυψε πως έχει γίνει μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και η θέση ίσων αποστάσεων που κράτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και συγκεκριμένα για την απειλή Καζουρμπέλη από την Τουρκία στη χώρα μας, στο πλαίσιο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα», ήταν η απάντηση του Ρούτε στην ερώτηση δημοσιογράφου από την Τουρκία, η οποία, όπως προείπα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Για άλλα θέματα, μερικές φορές υπάρχουν θέματα μεταξύ εταίρων, είπε ο Ρούτε. «Έχουμε μία συμμαχία 32 εταίρων. Συνεπώς, μπορεί να υπάρχουν διμερείς συζητήσεις και προφανώς θα πρέπει να απαντήσω εγώ σε μια ερώτηση ποια είναι η δική μου άποψη για αυτό το θέμα. Εγώ όμως δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι εδώ για να διατηρήσω την ενότητα. Τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω. Το καλύτερο για να διατηρήσω την ενότητα». Ξέρετε, είναι στην κατηγορία οι σαποστάκηδες, που δεν είναι καθόλου χρήσιμοι σε τέτοιου είδους θέσεις. Όταν υπάρχει μία διαρκής απειλή πολέμου, δεν μπορεί να συμβαδίζει με το πνεύμα συνεργασίας που οφείλει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Και ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικός. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, όπως είπε ο Κύπριος Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου στον Τούρκο Πρωθυπουργό Αχμέτ Τζαβούτσογλου, ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το 1/3 της Κύπρου. Σε αυτό πώς βοηθάει ο άνθρωπος που έχει εξελιχθεί σε αυλοκόλακα του Τραμπ? Δεν είναι καθόλου χρήσιμος στη θέση στην οποία βρίσκεται. Στην εσωτερική επικαιρότητα και ειδικά στην πολιτική ασχολούμαστε με κινήσεις εντυπωσιασμού και εσωστρέφειας. Μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η μήνυση αφορά δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας συγκεκριμένα, αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε, ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια. Στο μεταξύ, σχεδόν όλα τα κόμματα βρίσκονται σε προεκλογικούς ρυθμούς, έχουν αρχίσει περιοδίες και επισκέψεις σε διάφορες υπηρεσίες, παράδειγμα την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο των περιοδιών κλιμακίων του κόμματος με δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτό το τριήμερο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε πως για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί, ιδιαίτερα σε μια εποχή μεγάλων ανισοτήτων, ακρίβειας και δυσκολιών για τον ελληνικό λαό. Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει βιντεάκια με ερωτήσεις τύπου «Τι έμαθε από τα λάθη του ο Αλέξης» και απαντήσεις του στυλ «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε». Είναι το λογοπαίγνιο. Ξέρετε, κάποτε γύριζαν από πόλη σε πόλη, γινόταν εκδηλώσεις, γινόταν συγκεντρώσεις σε πλατείες προκειμένου ο κάθε πολιτικός αρχηγός να ξεδιπλώσει το όραμά του, να ξεδιπλώσει τις προθέσεις του για το μέλλον της χώρας. Όλα αυτά έχουν χαθεί τη σήμερον ημέρα. Σήμερα κυριαρχούν τα βιντεάκια, οι εξυπνακισμοί που ανεβάζει ο καθένας πολιτικός μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες που παρακολουθούν οπωσδήποτε πολύ περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που θα συμμετείχαν σε πλατείες. Βέβαια, τα βιντεάκια είναι σημαντικά, αλλά δεν ξεχνάμε και αυτά που έγιναν και αυτά που υπόθηκαν και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούν αυτά να αποτελέσουν μαθήματα. Λέμε τα παθήματα μας γίνονται μαθήματα, αλλά είναι έτσι?
1: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Συγγνώμη, έμαθε ή δεν έμαθε? Ο ίδιος δεν είναι που μας έλεγε ότι το λάθος του ήταν που δεν έκλεισε ο ίδιος τις τράπεζες? Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου θα μας δοθεί η δυνατότητα και εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη να θέσουμε αυτά τα ουσιαστικά ερωτήματα στους εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Βέβαια, αυτό που με την ευκαιρία να σας πω, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε, ότι παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς παίρνει σειρά για το κόμμα του Αλέξη. Τις επόμενες ημέρες να περιμένετε και άλλες παραιτήσεις, καθώς το Σάββατο μεθαύριο συνεδριάζει Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τις οριστικές αποφάσεις με τα νέα δεδομένα. Το Σάββατο θα είναι και ο τελικός γύρος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού Πολάκης, Παπάς και Δούρου τα δίνουν όλα για να ανατρέψουν τους συσχετισμούς και μαζί τη στήριξη στην Ελλάς. Έχουν με το μέρος τους πάνω από 110 μέλη, όπως λένε, ενώ ποντάρουν στις αποχωρήσεις και παραιτήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που μαζικά αναχωρούν για την Ελλάς. Τώρα,

αν και κάποιοι μιλάνε για συλλογική ηγεσία, στην πράξη το επιτελείο Πολάκη θεωρεί ότι Παπάς και Δούρου θα δώσουν τα σκύπτρα και επισήμως τον Παύλο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, αφού είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όπως υποστηρίζουν. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Να σας πω ακόμα ότι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού, άσκησε έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για δουλικότητα, είπε ότι η μη χρήση του δικαιώματος βέτο από την ελληνική πλευρά είναι εθνική προδοσία, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα λογοδοτήσει στο μέλλον. Αυτά είπε η Μαρία, αυτά σας λέω. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι γίνεται και με το κόμμα, ποια είναι τα στελέχη που θα ενταχθούν. Στο ξεκίνημα μας είχε δώσει την αίσθηση ότι υπάρχουν ουρές για την εγγραφή στο κόμμα, όμως αυτό που καταγράφουμε είναι μια καθίζηση, και πως περισσότεροι είναι αυτοί που βγαίνουν παρά αυτοί που μπαίνουν. Θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακούσαμε και την άποψη του Θανάση Αυγερινού, που είναι ο εκπρόσωπος του κόμματος. Όταν ρωτήθηκε για τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά, απάντησε πως οι δημοσκοπήσεις δεν καταγράφουν το κοινό στο οποίο απευθύνεται το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Μπορείς τώρα να πεις κάτι διαφορετικό, βρε Δημήτρη?

0: δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ κάνω τα σχόλια, ο Δημήτρης συμπληρώνει με τα τραγούδια. Έτσι είναι, έτσι πορευόμαστε. Και βέβαια εσείς οι ακροατές συμπληρώνετε με τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Messenger. Όμως επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω κάτι που μου έστειλε ο Μανώλης. Απέναντι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, του σημαντικότερου μνημείου της Κρήτης, δεσπόζει μία κατολίσθηση με πέτρες και μια εικόνα εγκατάλειψης που προσβάλλει τον τόπο μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζουν καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η εικόνα που επιλέγει να παρουσιάζει ο Δήμος Ηρακλείου, ρωτά ο Μανώλης. Περιμένουμε να δούμε, νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει το θέμα αυτό. Νομίζω ότι κι άλλος ακροατής είχε κάνει αυτή την παρατήρηση. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος με ευαισθησία να μεριμνήσει, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του Ηρακλείου. Πάμε σε παρακαλώ ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο

0: όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Δημόκρητο Ζερβάκη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, πρώην αρχηγό της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να σχολιάσουμε τα όσα συνέβησαν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Κύριε Ζερβάκη, καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε και χαιρόμαστε που είστε εδώ κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγεράκη, καλημέρα αγαπητέ Μανώλη, χαίρομαι που είμαι σήμερα πάλι κοντά σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω την άποψή σας. Πριν κάνω ερώτηση, θέλω ένα γενικό σχολιασμό για όλα αυτά που είδαμε στη Σύνοδο Κορυφής. Από την παρουσία του Τραμπ, από τις αγκαλιές και τα φιλιά Τραμπ και Ερντογάν και από όσα έγιναν στη συνέχεια. Ένα σχολιασμό και μετά θέλω να τα εξειδικεύσουμε.
1: Ναι, πολύ σύντομα. Θα πούμε, καταρχήν είναι η δημόσια εικόνα. Η δημόσια εικόνα, αυτό που είδαμε όλος ο κόσμος και αυτό που περίμενε, δεν ξέρω αν έγινε, αναφέρονταν στην αρχή ότι θα είναι η σπουδαιότερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τώρα, η σπουδαιότητα μιας συνόδου, ειδικά ναι, του ΝΑΤΟ, κρίνεται εκ των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, κρίνεται μετά στην συνέχεια, όχι και σήμερα που βγήκαν τα συμπεράσματα, τα επίσημα, αλλά και αργότερα, στο πώς αυτά θα υλοποιηθούν. Επομένως, ναι, μια σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι η σημαντικότητά της εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πω ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ μετά την πτώση του τείχους στο ναι, Βερολίνο ήταν πολύ πιο σημαντική από τη σημερινή, ή η σύνοδος του ΝΑΤΟ του 2008, που ουσιαστικά έβαλε στα πρόθυρα την Ουκρανία και τη Γεωργία, δημιουργώντας μετά τις συνέπειες που ξέρουμε, την εισβολή στην Γεωργία και αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, ήταν και αυτή σημαντική. Επομένως, mm-hmm, η σύνοδο του ΝΑΤΟ κρίνονται μόνο από το αποτέλεσμα. Τώρα, mm-hmm, αν δούμε, δεν ήταν αυτό που θα περιμέναμε με την ευρύτερη, αυτό που θα είμαι ο κόσμος, κάποια μεγάλη αλλαγή, κάποια. Δεν θα το έλεγα ότι έγινε αυτό. Αυτό που έγινε όμως καθοριστικό και εκεί όντως η παρουσία του Τραμπ έπαιξε ρόλο, ήταν ότι η δέσμευση ουσιαστικά των ευρωπαϊκών κρατών να συνεισφέρουν στο ΝΑΤΟ σε περισσότερο από ό,τι συνήθισαν μέχρι σήμερα. Να καταγράψω ότι δεν είναι ο πρόεδρος Τραμπ μόνο που ζητούσε την αύξηση, την κατανομή βαρών, μεγάλης κατανομής βαρών στα ευρωπαϊκά χώρα, αλλά και ο Ομπάμα, ξεκίνησε από τον Ομπάμα, αλλά και ο Μπάιντεν. Επομένως, η διαφοροποίηση τώρα είναι.
0: Και λογικό. Και λογικό. Έτσι, δηλαδή
1: αποδεικνύεται, όχι μόνο λογικό. Αναγκαίο για την ευρωπαϊκή αυτονομία.
0: Σωστό.
1: Αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι τόσο η κατανομή βαρών, όσο η μετακύληση βαρών, θα έλεγα. Ωραία. Καλύτερα. Ωραία. Στην Ευρωπαϊκή Χερσόνησο.
0: Έχω μία απορία και θέλω να τη συζητήσω μαζί σας. Φαντάζομαι ότι είναι και απορία των ακροατών του Ράδιο Κρήτη. Είδα τον Αμερικανό πρόεδρο να κουνά το δάχτυλο στους Ευρωπαίους ηγέτες επειδή δεν ήταν στο πλευρό του όταν χτυπούσε το Ιράν. Ερώτημα. Είχαν καμία υποχρέωση να ακολουθήσουν το παραλήρημα αυτό? Ένα, δύο. Το πόλεμο αυτό δεν αποφάσισε το ΝΑΤΟ. Δεν αποφάσισε το ΝΑΤΟ πάμε να χτυπήσουμε τον Ιράν. Το αποφάσισε ο ίδιος μαζί με το Ισραήλ. Είχαν καμία σχέση οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να ακολουθήσουν και να κουβαλάνε νερό στον πόλεμο που άνοιξαν δύο χώρες ουσιαστικά και όχι το ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή? Τι λέτε? Και αυτό που με εκπλήσει είναι γιατί δεν αντιδρούν οι ηγέτες. Δηλαδή να του πούνε, μα τι είναι αυτά που λέτε κύριε Τραμπ, εσείς κάνατε τον πόλεμο, εσείς θα υποστείτε τις συνέπειες. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι η αντίδραση του Τραμπ είναι ακριβώς γιατί οι ηγέτες τα αντιδράσανε. Αντιδράσανε σε πολύ, όπως γνωρίζεις, πολύ έντονο βαθμό ο Ισπανός πρωθυπουργός, αλλά και οι ηγέτες της Γερμανίας, Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm-hmm. Αυτό που στην ουσία σαφώς δεν ήταν εμπλεκόμενο τον ΝΑΤΟ, ήταν ένας αμυντικός οργανισμός, ο οποίος, βάση όπως επαναβεβαιώθηκε το άρθρο 5, αφορά την άμυνα της συμμαχίας, των κρατών της συμμαχίας από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε ούτε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, ούτε και να οι χώρες αυτές να εμπλακούν λόγω του άρθρου 5. Επομένως, ουσιαστικά αφορούσε τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν πολλές δυνατότητες το θέμα, η επιθυμία του να εμπλακεί. Ωστόσο, δεν ρωτηθήκαν. Ούτε στο σχεδίαση υπήρχαν οι παρόντες, ούτε στην απόφαση σχεδίαση υλοποίηση. Άρα δεν ήταν δυνατόν κανένας Ευρωπαίος ηγέτης με τα πραγματικά δεδομένα να ενταχθεί. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα από την αντιπαλότητα που είχε η Μελόνι με τον Τραμπ στη συγκεκριμένη σύνοδο. Τώρα, θα πρέπει να πω, υπάρχει μια αντιστοιχία λόγων και έργων και είναι γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το πω, το, αποδεικνύεται καθημερινά μεταξύ αυτών που λέει και κάνει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, είναι δεδομένο ότι σε σύνοδο ήταν προετοιμασμένοι όλοι, άλλωστε ο Μέρς είχε τοποθετηθεί έντονα και πιο μπροστά, ότι αν αυτό τυθεί το μέσα σε σύνοδο, όντως εκεί θα υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Όμως, διαπιστώνεται ότι εκτός αυτών που υπόθηκαν εκτός συνόδου, κατά τη διάρκεια της συνόδου, το γενικό κλίμα ήταν καλό. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν η επαναβέβαιωση του άρθρου 5. Η Ρωσία, που αυτό θα έλεγαν ήταν το λεπτό σημείο, το τι θα πει ο Τραμπ σε σχέση με αυτά που έλεγε μέχρι τώρα με τη Ρωσία. Mm-hmm. Αλλά η Ρωσία καθορίστηκε ως μακροπρόθεσμη απειλή για το ΝΑΤΟ. Και επιπλέον είδα μια αλλαγή πάλι αυτό που λέμε στην συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Να την υποστηρίζει και μάλιστα να της υπόσχεται ότι ενδεχομένως θα της δώσει και τεχνογνωσία για να κατασκευάσει πυράβλους
0: Patriot.
1: Επομένως, θα βλέπουμε υπάρχει μια αναντιστοιχία λόγων και έργων σε αυτό που λέει. Κατακλείδη, μέσα σύνοδο, εκτιμώ, δεν αναφέρθηκε τίποτα. Αυτά αναφέρθηκαν πιο μπροστά. Θα ήταν η επιθυμία του Τραμπ να γίνουν αυτά που έλεγε, γιατί είπε για την Γροιλανδία, είπε πολλά πράγματα. Εγώ θα πω κάτι που δεν μέχρι τώρα καταγραφεί. Και μια διαφοροποίηση. Είδα, ακούσαμε στο ευχολόγιο και στις συγχαρητήρια που έδινε στον πρόεδρο Τραμπ να πει ότι η δική του παρέμβαση, ότι ο Ερντογάν δεν του αρέσει ο Νετανιάχου, αλλά και ότι αυτός ήταν στη μέση και δεν χτύπησε, δεν ενεπλάκη η Τουρκία στον πόλεμο αυτόν που δεν ήθελε ο Ερντογάν. Εδώ είναι το ερώτημα. Και λέει και έτσι απέφυγε είπα και στο Ισραήλ να μην κάνει κάτι με την Τουρκία. Εδώ αρχίζω και στρατηγικά προβληματίζομαι. Δηλαδή, με ποιον εναντίον ποιου θα επιτιθόταν ο Ερντογάν και θα υποστήριζε.
0: Δεν είναι
1: αφού,
0: ένα θέμα.
1: Αφού υποστηρίζει το Ισραήλ. Ναι. Άρα στην ουσία, εκεί δεν μπορείς να είσαι ουδέτερο σε μια κρίση, τη στιγμή που είσαι συμμετέχον σε κρίση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Επομένως, εκεί είναι ένα θέμα της συλλογιστικής και αναδεικνύει ότι πολλές φορές οι αναφορές του πρόεδρου Τραμπ γίνονται περισσότερο με το θυμικό, με την λογική του επιχειρηματία, χωρίς βαθιά γνώση του ιστορικού υπόβαθρου και θα λέγαμε σκουλτούρα.

0: τουρα στρατηγική στον χώρο
1: πολύ
0: αυτό.
1: Ωραία.
0: Εδώ πάντως είχε ένα θέμα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Πριν, τι, ποιον υποστήριζε από τους δύο.
1: Πριν πάμε στα δικά μας, θέλω να μείνω ακόμα στα διεθνή. Καταρχάς, είδαμε την διαχειτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ στον Τούρκο πρόεδρο. Και από την άλλη, να δεσμεύεται ότι θα έχει συνεργασίες, έχουν υπογραφεί συμφωνίες κλπ. Δεν ξέρω τι άλλα έλεγε. Πώς αντιδράσε όλα αυτά ένας άλλος φίλος του Αμερικανού Προέδρου, όπως είναι ο Νετανιάχου? Και πώς ο Νετανιάχου ανέχεται εντός εισαγωγικών μια τέτοια συμπεριφορά από το φίλο του?
0: Αναφέρθηκα και προηγουμένως το τι πραγματικά λέγεται και το τι, μάλλον τι λέγεται και το τι πραγματικά γίνεται. Ναι. Να θυμάστε με την ίδια ευχαρίστηση, χαρά, ναι, είχε πάει και ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Επομένως, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις που είναι πολύ ισχυρές, ειδικά όσον αφορά το Κογκρέσο, είναι αποδέσμευση κυρίως για τον F-35. Τώρα για το θέμα του κινητήρου είναι κάτι άλλο που είναι. Θα λέγαμε ένα κερασάκι που ενδεχομένως θα μπορούσε να παρακαμφθεί ή κάτι, αυτό άλλωστε εννοούσε ο πρόεδρος Τραμπ, να μπορούσε να δοθούν οι κινητήρες, το οποίο ναι, είναι αυτή τη στιγμή είναι ένα άλλο θέμα για συζήτηση. Όμως ο Νετανιάχου αντέδρασε και αναφέρθηκε ότι δεν μπορεί να δοθούν τα F-35, θα αλλάξει η ισορροπία, υπάρχει ένας στρατηγικός ανταγωνιστής στην περιοχή, ο οποίος είναι επικίνδυνος για όλη την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό αναφέρθηκε καθαρά ο Νετανιάχου, όπως αναφέρονται και αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλος αγώνας, όπως ξέρετε, τόσο στον Κογκρέσο και από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση, η πραγματικότητα. Όσοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ο Τραμπ θα πήγαινε σήμερα στην Τουρκία, απορώ πως και οι Τούρκοι το πιστεύανε, ότι θα πήγαινε στην Τουρκία ποτέ να πει ότι θα σας δώσω τα F-35. Δεν το πίστευα ότι θα γίνει αυτό. Δεν ήταν λογικό και ορθολογικό να μπορέσει να το υποσχεθεί. Τώρα υπάρχει ένα άλλο που δεν έχει σχέση με τα εσωτερικά θέματα, για να πάω σε εσωτερικά θέματα. Αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος Ερντογάν, ουσιαστικά λέγοντας ότι κατηγορώντας τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι ο Νετανιάχου να είναι εναντίον μας, αλλά γιατί ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναφέρθηκε να μας δοθούν τα F-35 στην Ελλάδα. Ναι. Πράγμα που τέτοια δήλωση δεν έγινε από τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός ήταν πολύ σαφής εδώ πέρα, πολύ διπλωματικά είπε, όπως δεν δέχομαι υποδείξεις, δεν δίνω υποδείξεις. Επομένως, ουσιαστικά είπε ακριβώς το ίδιο που είπε και ο πρόεδρος Ερντογάν να φέρουμε στον Νετανιάχου.
1: Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η όλη υπόθεση στη Μέση Ανατολή? Βρισκόμαστε ξανά στο σημείο εκείνης. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι δεν υπάρχει καμία κεχηρία, δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ξεκινάμε να βομβαρδίζουμε πάλι συγκεκριμένους στόχους στο Ιράν. Τι γίνεται? Έτσι θα πάει το καλοκαίρι μας?
0: Όπως γνωρίζεις, αγαπητέ Μανώλη, συμμετέχω σε ένα, αυτά που λέμε think tank, το Strategy International, εκεί στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο. Παρακολουθούμε λοιπόν τα γεγονότα. Από την αρχή είχαμε εκφράσει την εκτίμηση και προσωπικά, λόγω της εμπειρίας, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν τέλειωσε με την εκεχηρία. Θεωρώ ότι μπορεί να μην είναι ούτε η αρχή του τέλους, θα λέγαμε, από αυτή την έννοια. Αυτή η εκεχηρία ήταν από την αρχή η προβληματική και διάτρετη. Καταρχήν, και εκείνο είναι το κυριότερο σημείο. Ποιο είναι το αδύνατο σημείο αυτή τη στιγμή της ΗΠΑ και της Δύσης? Τα στενά του ορμούς. Επομένως, αυτό που είδαμε τώρα με την προσβολή των διαδεξαμενοπλοίων ήταν ουσιαστικά, θα λέγαμε, αναγκαστική εκδήλωση επιθετικής ενέργειας από το Ιράν. Όχι ότι ήταν σωστό, αλλά για να μπορέσει να επιβιώσει στρατηγικά. Ναι. Γιατί αυτό που στην ουσία όντως υποσχέθηκε, ότι θα αφήσει τα στενά του ορμούς ανοιχτά. Υποσχέθηκε ότι θα τα διαχειριστεί, ώστε να είναι εξασφαλίσει αυτό τη διαχείριση, την ασφάλεια να αυτού. Έχετε λοιπόν και χτυπάει πού τα πλοία? Όταν πάνε να περάσουν κοντά στις ακτές του Ομάν. Άρα δεν είναι υπό τον έλεγχό του. Και εδώ είναι το λεπτό σημείο. Θέλει να έχει την κύριο έλεγχο των στενών, ενώ στην ουσία τα στενά έχουν και το. Είναι και απέναντι το Ομάν. Επομένως και το Ομάν έχει στρατηγικό συμφέρον και ένομο, θα λέγαμε, το δικαίω συμφέρον να κάνει οτιδήποτε κάνει, είτε μπουν είτε δεν μπουν τα ρήφες. Επομένως, αυτό που είναι η προσπάθεια παράκαμψης του δρομολογίου το οποίο ήθελε το Ιράν για να πάει από τις στρατιωμούς. Αν αυτό κατοχυρωνότανε, τότε σαφώς μετά δεν μπορούσε. Επομένως, ενήργησε και αυτόν τον τρόπο για να κάνει. Λάθος, σαφώς, εκτός της συνδίκης. Άρα λοιπόν ήταν αναμενόμενο ότι θα προσβάλλει, οι ΗΠΑ θα επιτεθούν εχθές με αυτά που
1: είχαμε. Πολύ ωραία. Έχουμε κάποια δεδομένα. Ότι δηλαδή δύο χώρες, το Ισραήλ

και η Αμερική βομβάρδιζαν επί αρκετές μέρες το Ιράν. Χτύπησαν οι σημαντικές υποδομές και στρατιωτικές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι τόσο ισχυρό το Ιράν που να μπορεί να σηκώνει κεφάλι και να συνεχίζει

0: Βασικά το πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο δεν αναμενόταν μεν ενδεχομένως στους σχεδιασμούς, αλλά δεν πίστευαν ότι θα είναι τόσο ισχυρό, θα ήταν το θέμα του στενού των Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Από εκεί μετά, σαφώς το Ιράν, και πρέπει να πούμε κάτι, ότι οποιοδήποτε διάστημα, αυτό το διάστημα θα λέγαμε της ανακοχής, το Ιράν αναπροσαρμόζει στρατηγικές σου, κατασκευάζει, έχει καταστραφεί ένας μεγάλος αριθμός του οπλοστασίου, ωστόσο είναι πολύ εύκολο σε υπόγεια εργαστήρια να φτιάχνει τα ντρόουν όσα ντρόουν θέλει.
1: Ναι.
0: Και έχει μεγάλο αποθέμα. Επομένως, έχει δυνατότητες το Ιράν. Απέδειξε δε με τη διάρκεια του πολέμου και με τον τρόπο που το χειρίζεται ότι έχει και αντοχές. Άρα λοιπόν, επομένως το Ιράν έχει ανθεκτικότητα, αλλά η ανθεκτικότητα αυτή κυρίως αφορά την ανθεκτικότητα της ηγεσίας του.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν μια ανάδειξη, μια ανάδειξη της ισχύως του, ο τρόπος που διαχειρίστηκε το θέμα της κηδείας του Χαμενεϊ. Δηλαδή το είδατε μετά από τέσσερις μήνες να ξεκινήσει να αρχίσει τη διαδικασία για να επιβεβαιώσει την παρουσία του και την ισχύ του στους κατοίκους, και βλέπουμε ότι τελικά ο κόσμος πήγε στα... Μην περιμένουμε δηλαδή με λίγα λόγια, και γι' αυτό αναφέρεται και πλέον και ο Τραμπ ότι δεν επιθυμεί πλέον αλλαγή, δεν επιθυμεί αλλαγή καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά όσο αυτή τη στιγμή είναι σε εμπόλεμη, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών κατάσταση το Ιράν, δεν υπάρχει κανένας εσωτερικός, μια εσωτερική αντιπολίτευση θα μπορέσει να ανατρέψει το καθεστώς, γιατί θα θεωρηθεί κατευθείαν εχθρός του έθνους από όλο το υπόλοιπο ιρανικό πληθυσμό. Επομένως, αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί, μάλλον θα λέγα οι αψιμαχίες μέχρι να μπορέσει να κατασταθεί η τουλάχιστον η κίνηση του πετρελαίου στην περιοχή αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε και την ελληνική πλευρά, αν βγήκε κερδισμένη ή χαμένη με όλα όσα έγιναν με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής. Σε περίπου 4 με 5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί να σχολιάσουμε τις εξελίξεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα επί του ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο με συνέπεια τον τραυματισμό οδηγό δικύκλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός γιοταχή επιχείρησε να εισέλθει στο δρόμο από παράδρομο δίχως να αντιληφθεί την μοτοσικλέτα. Ο οδηγός του δικύκλου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στο Ηράκλειο αύριο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εγγενιάζει τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσάρας. Ένας 28χρονος συνελήφθη στα Χανιά, κατηγορείται ότι χτυπούσε συστηματικά την σύντροφό του προκαλώντας τις σωματικές βλάβες. Δικάζονται στο εφετείο σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου τον Οκτώβριο του 2024. Ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έως τις 30 Ιουλίου ζητούν παράταση οι φοροτεχνικοί του Ηρακλείου. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο Θριάσιο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 5 άτομα με εγκάβματα, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Στο μεταξύ, έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή στην υπόθεση της πυρκαγιάς που προκάλεσε πανικό στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας οι αστυνομικές αρχές. Σε εφαρμογή τίθενται οι αλλαγές στην διαδικασία υπολογισμού των τετραγωνικών των κτισμάτων που θα λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον υπολογισμό των φόρων μεταβίβασης, στελών κλπ., όπως επίσης και για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Στον αέρα βγαίνει τις επόμενες ώρες από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 25 έως 54 ετών. Εντός Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση ο ανακαινισμένος χώρος του Τμήματος Επηγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου.

0: Παπανικολάου. Αυτά προς το παρόν ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 11.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να πούμε ότι είναι σήμερα κοντά μας ο κύριος Δημόκρητος Ζερβάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συζητάμε για τη Σύνοδο Κορυφής, τι έγινε σε διεθνές επίπεδο. Να δούμε τώρα και τι έγινε με τη χώρα μας. Βγήκε κερδισμένη, βγήκε χαμένη, κρατήσαμε τη στάση που έπρεπε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Το ζήτημα με τον κάζους Μπέιλι που μπήκε είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τη σύνοδο κορυφής. Κύριε Ζερβάκη, ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά?
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η αναφορά του κάζους Μπέιλι ήταν θετική, απλά στο δική μου συλλογιστική και η ερώτηση ήταν που βοηθούσε, θα έλεγα, να τεθεί το θέμα αυτό. Στη στιγμή που γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη, σαφώς βέβαια τον πρόεδρο Ερντογάν δεν τον ευχαρίστησε η αναφορά αυτή. Ωστόσο, μια πραγματικότητα. Υπάρχει το κάζους Μπέιλι, το οποίο οι σύμμαχοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν θέλουν να καταλάβουν τη σπουδαιότητά του. Και τη στιγμή που μέσα εκεί ένα από τα θέματα που θα έθετε σίγουρα ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Τουρκίας, στο πρόγραμμα SAFE, μάλιστα με ένα παράπονο ως τεχνητό διχασμό που σας ανέφερε μέσα στις δηλώσεις του, ήταν θεωρώ δεδομένο ότι έπρεπε να αφαιρθεί ότι το κάζους Μπέιλι είναι εκεί, γιατί άρα εμποδίζει και την Ελλάδα να δεχθεί οποιαδήποτε, θα λέγαμε, συμβιβασμό στο θέμα αυτό. Μάλιστα, η αναφορά του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο ήταν θετικό, θα λέγαμε, βήμα για να δείξει σε διεθνές επίπεδο το πρόβλημα που υπάρχει με την Τουρκία. Γιατί οι υπόλοιποι ηγέτες απλώς εθελοτυφλούν και δεν το αναφέρουν. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία στην ουσία είναι στρατηγικός ευρύτερα ανταγωνιστής, παίζει σε ένα ευρύτερο, θα λέγαμε, πεδίο τη σχέση τους. Εδώ είναι μια ιδιαίτερη αναφορά. Θα μου επιτραπεί να πάω πιο περισσότερο και για τα προσπαθώ να κάνω πιο. Δεν είναι μόνο η Τουρκία που ουσιαστικά απειζητεί ένα ανεξάρτητο ρόλο στις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, ένας μεγάλος αριθμός κρατών μέσα στην νέα ρεαλιστική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων αναπτύσσει ανεξάρτητες πολιτικές. Σε αυτή την κατηγορία είναι η Ινδία, είναι η Νότιος Αφρική, είναι η Βραζιλία. Είναι χώρες οι οποίες αναπτύσσουν ένα ανεξάρτητο βήμα στις διεθνείς σχέσεις. Αυτές τις μεσαίες δυνάμεις, οι οποίες δεν ουσιαστικά συγκρατιώνται από κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο ή υποστηρίζουν δίσκη, αν το είναι, θα λέγαμε, υπό την έννοια αυτή ήταν ένας παγκόσμιο νότο, ο οποίος αναπτύσσεται. Άρα υπάρχουν δυνάμεις ευρύτερες, οι οποίες ακολουθούν την πολιτική της Τουρκίας. Η διαφοροποίηση με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία συμμετέχει ήδη στο ΝΑΤΟ, συμμετέχει σε ένα οργανισμό που είναι προσανατολισμένος προς τη Δύση. Άρα το να προσπαθείς να είσαι ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα να προσπαθείς να μπεις στους BRICS, δηλαδή στην περιοχή των ανεξάρτητων χωρών μαζί με την Ρωσία και με την Κίνα, θα λέγαμε, είναι κάποια μια αντιστοιχία πολιτικής έργων.
6: Πείτε μου κάτι άλλο.
7: Επομένως, θα πρέπει να δούμε γενικότερα ότι η στάση της Τουρκίας είναι αναξιόπιστη, ενοχλεί τον κόσμο, αλλά θεωρούν για

0: κάποιο λόγο, το οποίο ουσιαστικά θα λέγαμε επί τις πραγματικές συνθήκες στρατηγικής κουλτούρας δεν είναι σωστός, ότι η Τουρκία είναι αναγκαία, καθώς είναι μεγάλη, έχει στρατιωτική δύναμη, τα ανέφερε το ίδιο
1: ο κ. Τραμπ. Πολύ ωραία. Αυτό εδώ μπαίνει ένα θέμα όμως. Τι γίνεται με την Ελλάδα, δηλαδή με την πολιτική των ήρεμων νερών, βλέπουμε από την άλλη πλευρά να υπάρχει μία, πώς να του πω, ότι αποθρασύνονται περισσότερο. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο να φέρνουν και νόμο για την τουρκική κυβέρνηση για τη γαλάζια πατρίδα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό? Με όλα αυτά που γίνονται και δεν αντιδρούμε, μήπως δημιουργούμε περισσότερες γκρίζες ζώνες και μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η διαδικασία?
0: Μανώλη, έχω ξαναφερθεί στο ευρύτερο. Ξέρετε, είναι άλλα αυτά που γίνονται στην εμφανώς και άλλα αυτά που υποκρύβονται από πίσω. Δεν θα συμφωνήσω, δεν θα ότι διαφωνήσω. Θα πάρω μια θέση διαφορετική.
1: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, ήρεμα νερά. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι παραχωρούμε στην Τουρκία αυτή τη στιγμή κάτι.
1: Δεν είπα αυτό. Ναι. Είπα ότι αποθρασύνεται και βάζει, δηλαδή, το καλώδιο, για παράδειγμα,
0: είναι δεδομένο.
1: Δεν είναι ένα θέμα που είναι δικαίωμα της χώρας μας.
0: Σαφέστατα.
1: Υπάρχει όμως...
0: Θα πω ότι δεν συμφωνώ με κάποιες από τις τακτικές που ακολουθούνται. Είμαι σαφής σε αυτό.
1: Ναι.
0: Επομένως, έχω αναφερθεί στο παρελθόν ότι αν τα ήρεμα νερά γενικότερα είναι στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με κάποια συγκεκριμένη στόχευση, τότε έχει λόγο. Να μην είναι τα ήρεμα νερά αυτοσκοπός. Αυτό που αναφέρεις και εσύ, συμφωνούμε.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Μπορεί να είναι μέσο για επίτευξη κάποιου μεγαλύτερου στρατηγικού στόχου. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι δεδομένο ότι μετά από κάθε κρίση που γίνεται στο Αιγαίο, θυμάστε την κρίση του 20, με αναφορές πολύ επιθετικές από τον πρόεδρο Ερντογάν για τον πρωθυπουργό μου, τον πρωθυπουργό μου, υπήρχαν αυτές. Στη συνέχεια μετά πήγαμε αυτό που θα λέγαμε στη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Δεδομένο ότι μετά από κάθε περίπτωση που έχουμε κρίση, έχουμε τα συνέχεια ήρεμα μέρα, έχουμε εναγκαλισμούς, αν θυμάστε, έχουμε ζεμπεκές, έχουμε κουμπαριές.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια πάλι επανέρχεται η Τουρκία, αποθρασύνεται και ζητάει κάτι παραπάνω. Θα συμφωνήσω λοιπόν στη γενική αυτό που ακολουθεί. Άρα συμφωνώ σε αυτό ότι η Τουρκία αυτό κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι εμείς ακολουθούμε αυτό που κάνει η Τουρκία. Εμείς πρέπει να έχουμε μια σωστή, ανεξάρτητη στρατηγική, η οποία να στοχεύει μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτό πρέπει να εξυπηρετείται από την πολιτική που ακολουθούμε. Τώρα, αν τα ήρεμα νερά βοηθήσαν ή όχι, είναι κάτι που δεν θα μπόρεσα να απαντήσω. Όμως, θα πω το εξής. Ότι τα ήρεμα, αυτή η διαδικασία των ήρεμων νερών, δεν συμφωνώ με αυτά που είναι σαφής. Ότι αυτά που γίνονται στην Κάσο ή αυτά που γίνονται, δεν συμφωνώ με τις διαδικασίες.
1: Τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Θα μιλήσω γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τουρκολιβικό είναι κάτι που πέρασε, ναι. Όμως,
1: πέρασε.
0: Όχι, είναι κάτι άλλο, λέω. Είναι κάτι, είναι κάτι που δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Θα πω ότι δεν πέρασε, αφού όχι. Θα πω το εξής, ότι τα ήρεμα δώσαν δυνατότητα να υπάρχει μια αναπτυξιακή. Τουλάχιστον στα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας, της άμυνας στην Ελλάδα, που ήταν υποβοηθητική στο να επιτευχθούν κάποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Όπως επίσης τα ήρεμα νερά βοηθήσανε στο να γίνει και ο κάθετος, αυτό που λέμε σήμερα, κάθετος διάδρομος στο ό,τι αφορά το πετρελαιό από την Αλεξάνδρου προς τα πάνω. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τις πραγματικότητες που είναι στο έδαφος. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική που ακολουθείτε με βάση την αποτελεσματικότητα που θα έχει στο τέλος αυτών της εξέλιξης.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το νόμο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει το νόμο.
1: Περιγαλάζιες πατρίδες.
0: Δεν ξέρουμε τι θα λέει το νομοσχέδιο, δεν ξέρουμε αν θα κατατεθεί. Δεν ξέρουμε εάν, και κυρίως συμφωνώ ότι θα πρέπει, πιστεύω ότι έχει σηκωθεί ήδη το τηλέφωνο, ώστε να μην βγει αυτός ο νόμος, άλλωστε. Τι θα λέει ακριβώς, τι θα λέει, δεν μπορεί να λέει και τι θα λέει αυτός ο νόμος, πρέπει να το δούμε. Επομένως, είναι κάτι που δεν έχουμε δει, κάτι που βγήκε κυρίως δημιουργώντας μια συνθήκη εσωτερικού διαλόγου και το πάθια σε εμάς ότι να τι κάνουν οι Τούρκοι, τι κάνουμε εμείς. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο που πρέπει να προσέξουμε, ότι υπεύθυνη εξωτερική πολιτική ασκεί η εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας. Επομένως, θα πρέπει να έχει. Μπορεί να δημοσιολογούμε να λέμε οτιδήποτε, έχω ξαναεφερθεί σε αυτό, αλλά
1: σωστό.
0: Από και μετά κάποιος άλλος έχει την ευθύνη να την ασκεί την εξωτερική πολιτική. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με το νομοσχέδιο αυτό. Άλλωστε, θα πιστεύω ότι όντως δεν βγήκε κάτι λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ, να πάμε πιο ήρεμα. Τώρα, Από εκεί μετά, το τι θα λέει είναι ζητούμενο.
1: Ωραία, να το θέσω διαφορετικά. Γιατί ξέρετε, όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα, που προσέχει ακόμα και τι είναι αυτό που βγάζει προς τα έξω, που γνωρίζει πολύ περισσότερα από αυτά που εκφράζει για να τα ακούσουν και οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, θέλω να τον ρωτήσω ευθέως, σε όλο αυτό το κλίμα, με δεδομένα όλα αυτά που συζητάμε, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο, τι είναι αυτό, να μην πω τη λέξη ανησυχεί, τι είναι αυτό που εστιάζει το ενδιαφέρον σας.
0: Εντάξει, σε γενικότερο πλαίσιο θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα πρέπει να είμαστε, να προετοιμαζόμαστε συνεχώς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Είμαστε ερώτημα αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι. Εσείς το ξέρετε καλά.
0: Είμαστε προετοιμασμένοι. Με ποια έννοια. Σαφώς θα πρέπει να εξετάσουμε. Είναι πολύ. Λέει ο Άδω, να πάμε σε πόλεμο ή να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι αυτή η ουσία. Η
1: όχι,
0: ουσία
1: βέβαια. Είναι ότι, ναι, η ουσία ναι, να το να είμαστε προετοιμασμένοι δεν σημαίνει ότι πάμε σε πόλεμο.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε τέτοια θέση. Να
1: έχουμε
0: η αποτρεπτική μας ικανότητα. Πιστεύω ότι ναι, ότι έχουμε την αποτρεπτική, έχουμε τα δεδομένα αυτή τη στιγμή σήμερα να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση γίνει αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι το ένα.
0: Αυτό είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί είμαστε προετοιμασμένοι. Και στα πλαίσια και της εσωτερικής εξυπηρέτησης αρχίζει
1: ωραία.
0: Και αναπτύσσεται η πολεμική
1: ζωή,
0: τα εξοπλιστικά μας, αλλά και εξωτερική.
1: Ερώτηση, ευθέως.
0: Και εξωτερική εξυπηρέτηση συμμαχιών.
1: Προσέξτε το. Ναι. Ευθέως. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Ακούστε με λίγο. Πάει λοιπόν η Ελλάδα να ποντίσει το καλώδιο και βρίσκει μπροστά της το τουρκικό πλοίο. Πάει η Ελλάδα να συζητήσει το θέμα με το πώς θα αξιοποιήσουμε τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και λέει «Ωπ, εδώ μπαίνει βέτο, εδώ είναι με το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν μπορείτε να κάνετε το παραμικρό» κτλ. Μα υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ποιες είναι αυτές. Και ξέρετε, όταν λέμε ότι ετοιμάζεται η Ελλάδα, ετοιμάζεται για ποιο λόγο, για να κάνει 200 υποχωρήσεις.
0: Εξαιρετική προσέγγιση. Άρα θα πρέπει να θέσουμε κόκκινες γραμμές.
1: Ναι.
0: Αυτό θα συμφωνήσω. Στα πλαίσια της μιας υψηλής στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να είναι υψηλή στρατηγική για τον ελληνισμό,
1: ναι.
0: Συμπεριλάβει όλο τον ελληνισμό, γιατί έχουν πολλές δυνατότητες και στη διασπορά,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να τεθούν σαφείς κόκκινες γραμμές. Είναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Αυτό, οι κόκκινες γραμμές πρέπει να είναι γνωστές σε όλες και να έχουμε τη δυνατότητα και τη ετοιμότητα να τις υλοποιήσουμε. Αυτό σημαίνει αποτροπή. Αποτροπή σημαίνει να έχω τη δυνατότητα και τη θέληση κυρίως να υλοποιήσω την αποτροπή όταν, εφόσον αυτή χρειαστεί. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Θα πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος που είναι τα όρια μας. Σαφώς πιστεύω ότι είναι δικαίωμά μας να προχωρήσουμε στην. Άλλωστε, να ξέρετε, στην ουσία, το τουρκολικό μνημόνιο έχουν προσφύγει εναντίον αυτού και άλλες χώρες. Δεν είμαστε
1: μόνο
0: Αίγυπτος, είναι και άλλες χώρες. Δεν είναι, γιατί είναι παράλογο.
1: Και η Ιταλία επηρεάζεται και άλλες χώρες.
0: Και άλλες χώρες. Και δεν νομίζω ότι όλες οι χώρες αυτές αρέσκονται σε αυτό που γίνεται εκεί. Συν ότι είναι όντως μια απόδειξη εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας και της ΗΠΑ όταν μεγάλες εταιρείες έρχονται και πηγαίνουν στα αυτά που θεωρητικά έχουν στο τουρκολικό μνημόνιο και κάνουν μέσα εξορίξεις για να βρουν υδρογονάνθρακες. Επομένως, στην πράξη θα πρέπει να αποδειχθεί η δυνατότητά μας να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ είναι το λεπτό σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την αποφασιστικότητα όταν θα χρειαστεί να πάρουμε, να κάνουμε να κάνουμε τις σωστές ενέργειες. Δεν θα πω ποιες είναι σωστές ενέργειες, όμως θα σας πω κάτι. Ότι όταν η Τουρκία προσπαθεί να βάλει κάτι καινούριο στο τραπέζι, πρέπει να είμαστε αμήλικτοι στο να υποστηρίξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί είναι δεδομένο ότι η Τουρκία θα το θεωρήσει αυτό σαν βήμα για να πάει στην επόμενη της.
1: Η παρουσία των ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Κύπρο ήταν δεδομένη ή είναι ένα βήμα παραπάνω που έγινε?
0: Πολύ. Θα πω το εξής, ότι κανονικά πρέπει να είναι δεδομένη, καθώς είναι εγκύτρια δύναμη η Ελλάδα, αποτελεί εγκύτρια δύναμη. Και υπάρχει άλλο, δεν είναι επικύτρια δύναμη.
1: Δεν ήταν όμως.
0: τα αεροσκάφη, θα πω κάτι που ο κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει, ότι τα αεροσκάφη κάποια στιγμή πήγαν, είναι αλήθεια πιο συχνά ενδεχομένως. Αλλά το 2020 για

0: Πρώτη ναι. φορά.
1: Σωστό.
0: Σταθμεύσανε στη βάση Ανδρέας ναι. Παπανδρέου αεροσκάφη F-16.
1: Ναι.
0: Μαζί με γαλλικά.
1: Ήσασταν τότε εσείς.
0: Ναι, ήμουν τότε 100.
1: Για πρώτη φορά. Ήσασταν τότε στην Κύπρο εσείς.
0: Σταθμεύσαν. Άρα λοιπόν είναι ένα γεγονός που δεν το έχουμε ξαναπάει.
1: Ναι.
0: Συν ότι υπήρχαν πολύ συχνή παρουσία αεροσκαφών με τις ασκήσεις που γινόντουσαν στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Τώρα, ωστόσο, η εκμετάλλευση. Ή μάλλον θα πω η σωστή αξιοποίηση και μετά από αίτημα του Προέδρου Χρυστοδουλίδη και αποδοχή από, από την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό του να στείλει κάτω
1: ναι.
0: τα αεροσκάφη τα οποία είναι ακόμα εκεί συν τη φρεγάτα, αρχικά την Κίμωη, το οποίο εξαιρετικά για ευνόητους λόγους καταλαβαίνετε ότι ήταν σημαδιακή και σημαντική
1: ναι.
0: η παρουσία μιας φρεγάτας με το όνομα Κίμωνη εκεί
1: ναι.
0: για πολλούς λόγους
1: ναι.
0: να είναι εκεί, σαφώς ενίσχυσε πολλά πράγματα. Πρώτον,
1: ναι.
0: ενίσχυσε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, γιατί ταυτόχρονα ήταν στην Κύπρο,
1: ναι.
0: ήταν στη Σαουδική Αραβία,
1: ναι.
0: ήταν στον κόλπο, στην επιχείρηση Ασπίδες, στον κόλπο Αντουάντεν, ή πήγε στην ανεξαρτήτως, δεν θα αναφέρω τους
1: ναι.
0: λόγους, πήγε στην Κάρφαδο και ήταν και στη Λίμνο για να προστατεύσει. Άρα ήταν, η Ελλάδα απέδειξε, εδώ είναι
1: ναι.
0: το λεπτό σημείο, μέχρι τώρα η Τουρκία
1: ναι.
0: είναι αναξιόπιστος δρόντο, ξαναπιστεί, μου αρέσει,
1: ναι.
0: όσους με έχουν παρακολουθεί το δημόσιο λόγο το λέω,
1: ναι.
0: ήταν αναξιόπιστος μεν δρόν, μάλλον αξιόπιστος δρόν, γιατί ενεργεί, κάνει
1: ναι,
0: αυτά που λέει,
1: ναι.
0: αλλά αναξιόπιστος σύμμαχος. Η Ελλάδα ήταν αξιόπιστος σύμμαχος, αλλά δεν είχε ενεργήσει.
1: Ναι.
0: Αυτή η ενέργεια της Ελλάδος να στείλει δυνάμεις σε τόσες περιοχές και να αναπτυχθεί επιτυχώς.
1: Ναι.
0: Και αν σκεφτείτε, η Αγγλία έκανε 2 μήνες για να καταφέρει και νομίζω ότι. Για να
1: ναι.
0: καταφέρει να στείλει.
1: Βοήθησε όμως. Βοήθησαν όμως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν έχει σημασία. Η αξιοποίηση αυτών των εξελίξεων ανέδειξε ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένας αξιόπιστος ενεργών δρόν, πραγματικός δρόν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να την λαμβάνουμε, λέω, σοβαρά υπόψη. Όπως και να το κάνουμε, αυτό ήταν μια πολύ θετική ενέργεια
1: ναι.
0: η οποία ανέδειξε τις δυνατότητες που έχει ο Ελληνισμός, γιατί στην Κύπρο πήγε, γιατί όχι σαν αντίπαλο. Και εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο. Όχι σαν αντίπαλο δέος ή θα λέγαμε αντίπαλο μέρος της Τουρκίας,
1: mm-hmm.
0: αλλά σαν αυτόνομη δύναμη η οποία μπορεί να υποστηρίξει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή και τα συμφέροντα της Δύσης των δημοκρατικών κοινωνιών. Επομένως, η παρουσία της Ελλάδος εκεί δεν είχε κάνει σχέση και κακώς πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο
1: ναι.
0: τα βάζουμε όλα, τα τουρκοποιούμε όλα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς η ελληνική και η κυπριακή εξωτερική της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια δεν είναι τουρκογενής, δεν ασχολείται με το τι λέει η Τουρκία.
1: Mm-hmm.
0: Ασχολείται για να παρέξει και αυτό είναι το ζητούμενο. Επομένως, ήταν πολύ επιτυχημένη κίνηση και η παρουσία και βέβαια και το τελευταίο ανέδειξε το εθνικό, ανύψωσε
1: ναι.
0: το αίσθημα των Ελλήνων Κυπρίων και το αίσθημα ασφάλειας που έχουν στην περιοχή. Και ήταν βέβαια ταυτόχρονα με μια πολύ πετυχημένη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο προηγούμενο εξάμεινο. Θα πρέπει να πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Παρασυρθήκαμε.
0: Και δεν μιλήσαμε
1: και νομίζω,
0: καθόλου
1: ναι,
0: για τον Νταβούτογλου. Γιατί
1: ναι,
0: τον Νταβούτογλου.
1: Ναι, ναι,
0: το,
1: βέβαια.
0: Εκεί
1: βέβαια,
0: θα πω κάτι.
1: Θα ήθελα.
0: Πολύ σύντομα
1: ναι.
0: θα πω ένα σχόλιο. Δυστυχώς είδα και τη διάβασα και την άκουσα και όλα είναι παντού.
1: Ναι.
0: Μια συνέντευξη που κάποιο δημοσιογράφο, δεν θα πω. Πήρε τον Νταβούτογλου. Και τον άφησε τον Νταβούτογλου να εξηφαίνει τις θεωρίες του για το τι η Τουρκία τι κάνει και αναρωτιόμουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι επιτυχία το να παίρνει μια συνέντευξη από τον Νταβούτογλου
1: ναι.
0: και να μην έχει αντίλογο
1: mm-hmm.
0: και να σου λέει αυτά που είναι και να την εμφανίζει σαν επιτυχία ότι είδες τον Νταβούτογλου. Είναι
1: mm-hmm.
0: επιτυχία αυτή. Αν δεν έχει έναν αντίλογο. Δηλαδή, άρα λοιπόν δώσαμε βήμα στον Νταβούτογλου
1: ναι.
0: σε κάποιες που διάβασε τώρα. Έχουμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο και μόνο επειδή ήταν τον Νταβούτογλου να πει κάποια πράγματα και να τα εκθέσουν. Χωρίς να έχει αντίλογο ή να του πούμε ότι αυτά που λέει δεν είναι σωστά.
1: Για να υπάρχει ο αντίλογο.
0: Πρέπει να έχει γνώση.
1: Ακριβώς. όταν...
0: Και αυτό ήταν μια επιτυχία. Ότι ο Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός, ο Ρωτάς Χατζηβασιλείου, έχει γνώση του θέματος.
1: Αλίμονο.
0: Και ήταν, θετική αναφορά και κατευθείαν απάντηση στον Νταβούτογλου για να καταλάβει πού πραγματικά.
1: Και να τον προσγειώσει στην πραγματικότητα ένα θέμα που μας πονάει.
0: Να μην τον αφήνουμε να έχει μονόλογο.
1: Ακριβώς.
0: Σε περιπτώσεις δεν πρέπει να έχουμε μονόλογο.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα όμως που μας πονάει. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και θα έπρεπε λοιπόν και το ΝΑΤΟ κάποτε. Καλά, το ξεχάσαμε.
0: Η Ευρωπαϊκή
1: Αυτό
0: Ένωση.
1: Ξεχάστηκε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ξέρετε,
1: μα ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να συνάψουν κατηδίαν συνεργασία με την Τουρκία Είδατε αυτό, τα συμφέροντα

0: πως πουλάνε συμμαχίες.
1: Η Ισπανία, ναι. Η καλύτερη σύμμαχος. Και η Ιταλία. Η Ισπανία γι' αυτό ήρθε και στην
0: Κύπρο. Και η Γερμανία.
1: Είναι ένα λεπτό σημείο εδώ το οποίο ξεφεύγει πολλές φορές από το. Αφήνουμε πολλές φορές τους δυτικούς να μας χρησιμοποιούν. Αυτό είναι σημαντικό. Να μας αξιοποιούν τα θεωρητικά σαν αντίπαλο, σαν ανάχωμα προς την Τουρκία. Αυτό που πάντα γινόταν. Δηλαδή πάντα. Θυμάσαι καθόταν ό,τι είχαν παλιά. Δηλαδή πολλές φορές μας χρησιμοποιούν σαν αντίπαλο δέος στην Τουρκία όταν θέλουν να πιέσουν την Τουρκία. Αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε. Να αφήσουμε τους δυτικούς να αξιοποιούν τη χώρα μας.
0: Έχετε υπηρετήσει σε κέρια πόστα. Είστε από τα στελέχη εκείνα που έχουν κάνει εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, έχουν πάει σε, τι να πω, σε πάρα πολλά,
1: όπως και έτσι, δεν είναι. Όπως και άλλοι.
0: Εγώ μιλάω με εσάς που είστε εδώ και θέλω να ρωτήσω το εξής. Τελικά, τι πιστεύετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την Τουρκία κοντά της ή όχι, τι πιστεύετε?
1: Δεν τη θέλει τόσο κοντά όσο θα θέλει η Τουρκία ενδεχομένως, και η Τουρκία δεν θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το λεπτό σημείο.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία ενδεχομένως και κάποιο χρονικό διάστημα την ήθελε.
0: Ναι.
1: Αλλά η Τουρκία δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει την, ή θα πω διαφορετικά. Θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους δικούς όρους. Θεωρεί έχει μια. Δεν, η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη. Θεωρείται αυτός πολύ μεγάλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αίσθημα έχει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και επεμβαίνει και εκλογικά στη Γερμανία, γιατί ξέρω ότι ο Τούρκος επεμβαίνει γενικότερα. Και με άλλους τρόπους στις άλλες χώρες. Επομένως, η Τουρκία θεωρεί πολύ μεγάλη τον εαυτό της για να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς θέλει η σχέση να είναι σε ισότιμη βάση, όπως περίπου αυτό που προσπαθεί να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και με τις άλλες χώρες.
0: Λοιπόν.
1: Θα σας πω ένα ανέκδοτο τώρα. Γιατί ανέκδοτο τι είναι. Βρισκόμαστε 1996, μετά τα ίμια, στη Βρετανία. Μέχρι τότε. Και στη Βρετανία ήταν, τα θέματα ήταν για μιλούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θέματα και ερώτηση που είχε γίνει τότε, ήμουν τότε μεταπτυχιακός φοιτητής εκεί.
0: Ναι.
1: Μεταπτυχιακό. Λέει, εσείς λέει οι Έλληνες φταίτε που δεν μπαίνει η Τουρκία. Αυτό ήταν από Άγγλο τώρα. Εσείς οι Έλληνες φταίτε που δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν, αν θυμάστε, ήταν η περίοδος που ο Πάγκαλος τότε για πρώτη φορά άλλαξε ότι. Ελάτε, λέει, βάλτε την στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Είχε πει ανοίξει. Και εκεί αντιδράσαν όλοι. Οπότε λέω, δεν ισχύει αυτό γιατί. Υπόθηκε εμείς αβίσεις και εσείς αντιδράσατε, η Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, εσείς αντιδράσατε περισσότερο στην Τουρκία. Εν κατακλείδη, μας χρησιμοποιούσαν πάντα σαν, αυτό θέλω να πω, σαν μοχλό πίεσης της Τουρκίας. Και αυτό δεν πρέπει να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, και αυτό είναι και στο δημόσιο διάλογο, δεν πρέπει να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, αλλά να έχουμε μια ανεξάρτητη πολιτική που να είναι με τα εθνικά συμφέροντα και μόνο.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει, έχω την αίσθηση ότι έχουμε αντιληφθεί πλέον. Το παιχνίδι πως παίζεται και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και να μην παρασυρώμεθα από τέτοιου είδους ιαχές.
1: Σωστό.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ευχαριστώ, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Αξιοποιήσαμε την ευκαιρία να είστε κοντά μας εδώ με τον καλύτερο τρόπο για να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε εδώ και να τα συζητήσουμε.
1: Και εγώ αγαπητοί μου, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Δημόκρητος Δερβάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην αρχηγός της ελληνικής φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, της εθνικής φρουράς. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan

0: Lines. Το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Είχαμε υποσχεθεί ότι μόλις ανοίξει η πλατφόρμα θα φέρουμε εδώ κοντά μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει από αυτά να μας δώσει ένα γενικό μπούσουλα για το τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Πώς πρέπει να γίνει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, πώς θα το πω, γενικές οδηγίες. Και έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον κύριο Γιώργο Χριστοφάκη. Είναι μαθηματικός, είναι καθηγητής στο φροντιστήριο 1 και σύμβουλος σταδιοδρομίας, για να μας πει τι πρέπει να ξέρουμε για αυτή την διαδικασία που, όπως είπα, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ημέρες και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Πότε, κύριε Χριστοφάκη? Καλημέρα, καλώς ήλθατε.
10: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξεκίνησε την Τρίτη.
9: Ναι.
10: Η διαδικασία θα κλείσει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα.
9: Την Πέμπτη, ναι.
10: Ναι. Μέχρι τότε θα πρέπει οι υποψήφοι να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους.
9: Ναι.
10: Το
9: την Πέμπτη 16 Ιουλίου
10: τα μεσάνυχτα.
9: Έτσι.
10: Το Υπουργείο Παιδείας τους δίνει ακόμα τη δυνατότητα μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι γύρω στις 2 να μπουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο, να βγάλουν σχολές, όχι να αλλάξουν ούτε σειρά, ούτε να προσθέσουν, να αφαιρέσουν αν θέλουν κάποιες σχολές.
9: Α.
10: Αυτό μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι.
9: Ναι.
10: Καλό είναι όμως τα παιδιά μέχρι την
9: δηλαδή,
10: 5-16 Ιουλίου να έχουν οριστικοποιήσει.
9: Να το καταλάβω. 5η 16 του
10: Ιουλίου,
9: μήνα, ναι.
10: Πατάμε το πράσινο κουμπάκι
9: και
10: τέρμα
9: φεύγει
10: κάτω που λέει οριστική υποβολή.
9: Ωραία, αν μετανιώσουμε, έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να αφαιρέσουμε μία σχολή. Να αφαιρέσουμε αυτό.
10: Το όχι τελείο. Να προσθέσουμε ούτε να αλλάξουμε σειρά.
9: Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Πάμε τώρα να δώσουμε οδηγίες στους ενδιαφερόμενους.
10: Λοιπόν, το μηχανογραφικό δελτίο είναι η τελευταία και πιο σημαντική φάση των πανελλαδικών εξετάσεων.
9: Βέβαια.
10: Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα με τη νομική.
9: Ναι.
10: Νομική Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή. Φαντάζομαι όλοι ξέρουν ότι από νομική βγαίνεις δικηγόρος. Αν δώσεις εξετάσεις, μπορείς να πας συμβολιογράφος. Αν δώσεις ακόμα.

0: ακόμα πιο δύσκολες εξετάσεις στο δικαστικό σώμα, εισαγγελέας ή δικαστής. Θα μου πείτε, μα δικηγόροι, ανεργία μεγάλη, σωστά? Ναι, υπάρχουν όμως εξειδικεύσεις που μπορούν να κάνουν τα παιδιά αν θέλουν να προχωρήσουν στη δικηγορία. Είτε στο φορολογικό δίκαιο, είτε στο εργασιακό δίκαιο, στο ηλεκτρονικό εμπορικό δίκαιο, ναυτιλιακό δίκαιο, cyberbullying και πάει λέγοντας. Για παράδειγμα, είχαμε την ευτυχία πριν κάμποσα χρόνια να έχουμε ένα τμήμα το οποίο πέρασε νομική. Όλα τα παιδιά. Αθήνα, κάποια Κομωτινή, κάποια Θεσσαλονίκη. Προχθές λοιπόν είχαν έρθει από το φροντιστήριο να μας δούνε, να μας μιλήσουν. Έχουμε μια καλή σχέση γενικά με τα παιδιά και να μας πούνε πώς πηγαίνουν. Τώρα ρώτησα λοιπόν με τι ασχολούνται, ποιο δίκαιο κάνουν. Λοιπόν, μου είπανε κάποιοι, μου είπανε εργασιακό, κάποιοι άλλοι μου αναφέρανε φορολογικό και πετάχτηκε μια κοπελιά και μου λέει: εγώ κάνω, λέει, το δίκαιο του περιβάλλοντος. Λέω: δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Πετάγονται λοιπόν τα υπόλοιπα παιδιά και λέει: μα είσαι μοναδική που το κάνεις. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουν τα παιδιά. Μην πάνε σε ένα κορεσμένο επάγγελμα.
1: Σωστό.
0: Να πάνε κάπου που θα ξεχωρίσουν.
1: Ναι. Την εξειδίκευση.
0: Την εξειδίκευση και να είναι.
1: Σωστό.
0: Και αν είναι μόνος. Ναι. 2-2. Όχι πολύ.
1: Σωστό.
0: Προχωράμε λοιπόν μετά στην ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Το οποίο θεωρώ σαν το must των σχολών της θεωρητικής τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το COVID.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε πλέον ένα ψυχολόγο.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι αν περάσουν ψυχολογία, ότι θα πρέπει να κυνηγάνε τα πάντα εθελοντικά. Γιατί πρέπει να βρουν ακριβώς τι τους ταιριάζει. Πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε μία ειδικότητα στην ψυχολογία. Φανταστείτε ότι η ψυχολογία έχει περίπου 56 διαφορετικές ειδικότητες. Δηλαδή μην έχουν στο μυαλό τους ότι είναι μόνο η ψυχανάλυση, αυτό που έχουμε εμείς στο δικό μας μυαλό. Καθόμαστε σε μια καρέκλα γραφείου, στο ανάκλυντρο ο άνθρωπος που και κάνουμε ψυχανάλυση, αλλά ας διαλέξουν μια ειδικότητα και εκεί, όπως διαχείριση ανθρώπινων πόρων, μια καινούργια ειδικότητα συμπεριφερική νευροεπιστήμη ή βιοψυχολογία. Έχουμε έξυπνες εξειδικεύσεις και σε εκείνο το κομμάτι. Και αν δεν βγάλουμε τα μόρια, γιατί η ψυχολογία πλέον νομίζω η χαμηλότερη είναι στα 15.500 μόρια, έχουμε και εδώ σχολές κατάλληλες για αυτό το κομμάτι, όπως είναι η κοινωνικής εργασίας στο Ηράκλειο. Χαμηλά μόρια, βγαίνεις κοινωνικός λειτουργός και μπορείς να εργαστείς είτε στο βοήθεια στο σπίτι, είτε στις φυλακές, είτε μετά από ανθρώπους που φεύγουν από τις φυλακές, με παιδιά, και έχει μεγάλη γκάμα εξέλιξη και είναι πολύ κοντά στο κομμάτι της ψυχολογίας.
1: Σωστό.
0: Προχωράμε στις φιλολογικές σχολές, όπου φανταστείτε στις φιλολογικές σχολές έχουμε περίπου 21 σχολές σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και θα μου πείτε, προτείνετε το παιδί να πάει σε μια σχολή όπου θα έχει άλλους 3.000 φιλολόγους το χρόνο θα βγαίνουν από αυτές τις σχολές?
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω πάλι να πω να μην σκέφτονται μόνο το κομμάτι το καθηγητικό.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, το Φιλολογία Κρήτης έχει ένα πολύ ωραίο κλάδο θεατρολογίας και μουσικολογίας.
1: Ναι.
0: Το ιστορικό αρχαιολογικό, μπορείς να βγεις φιλόλογος, βγαίνεις αρχαιολόγος.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τον κήπο μας να σκάψουμε.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε αρχαιολόγο.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα. Είτε μπορείς να κάνεις ένα σεμινάριο.
1: Ναι.
0: Ή τη σχολή ξεναγών και να γίνεις ξεναγός.
1: Ναι.
0: Άλλη μια πολύ ωραία που δεν γνωρίζουν και πολύ ευκαιρία είναι το τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο, όπου τελειώνοντας από αυτή τη σχολή και κάνοντας ένα μεταπτυχιακό ενός έτους σε λογοθεραπεία, μπορείς να εργαστείς στο κέδασι ως λογοθεραπευτής. Δεν το γνωρίζουν πολύ αυτό. Δηλαδή, λογοθεραπεία που βρίσκεται στο τρίτο πεδίο, μπορείς να το εξασκήσεις και από το πρώτο πεδίο. Υπάρχουν λοιπόν έξυπνες λύσεις για κάθε
1: πολύ παιδί. Ωραία.
0: Προχωράμε μετά στα τμήματα δημοσιογραφίας, όπου έχουμε ειδικό μάθημα. Εδώ θέλω τα παιδιά, έχουμε δημοσιογραφία, το επικοινωνίας μέσων και μαζικής ενημέρωσης, το Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο και Πάντιο.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να σκέφτονται μόνο τη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη διαχείριση πλέον περιεχομένου social media. Τα social media είναι πλέον στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε κάποιον άνθρωπο που τα διαχειρίζεται. Μπορούν να πάνε στη διαφήμιση. Μπορούν να πάνε σε δημόσιες σχέσεις. Έχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης από το πρώτο πεδίο, ξέρετε ότι μπορείς να βγεις οικονομολόγος. Γράφεις κανονικά στο οικονομικό επιμελητήριο, από σχολή του πρώτου πεδίου. Ποιες? Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Πειραιά, Πάντιο, Θεσσαλονίκη. Το οποίο χρειάζεται βέβαια ξένη γλώσσα.
1: Μάλιστα.
0: Γράφεις όμως το οικονομικό επιμελητήριο.
1: Ναι.
0: Παίρνεις μαθήματα κάποια οικονομικά μαθήματα.

0: Δεν λέω ότι θα πας να δουλέψεις σε λογιστικό γραφείο, αλλά θα έχεις γνώσεις αρκετές για να μπεις σε μια επιχείρηση και να καταλαβαίνεις κάποια βασικά οικονομικά στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, και από το Βαλκανικό, Σλαβικό και Ανατολικό σπουδών σου δίνει το δικαίωμα αυτό του οικονομολόγου.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης έχουμε άλλη μια σχολή με πολύ χαμηλά μορία, το Πολιτισμικής Τεχνολογίας στη Μυτιλίνη, όπου εγγράφεσαι πληροφορικάριος. Δηλαδή βγαίνεις με γνώση πληροφορικής, κάνεις ψηφιακή σχεδίαση, 3D animation, αρκετά σύγχρονο επάγγελμα θεωρώ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά με το πρώτο πεδίο. Ναι. Και προχωράμε στο δεύτερο πεδίο. Εδώ θέλω να τονίσω στο δεύτερο πεδίο ότι δίνει πρόσβαση στο 57% του συνόλου των τμήματων. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πεδίο από τα τέσσερα. Εκεί συναντάμε πρώτα απ' όλα τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ναι. Μεγάλη απορρόφηση συγκριτικά με άλλες ειδικότητες μηχανικών λόγω των πολλών εναλλακτικών επιλογών τους.
1: Ναι.
0: Και αναφέρω μερικές από αυτές. Ενέργεια. Μπορούν να δουλέψουν στην ενέργεια στο κομμάτι της παραγωγής, της διαχείρισης, της αποθήκευσης. Ναι. Νοήμονα συστήματα, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, ρομποτική, νανοτεχνολογία, ακόμα και εμβιομηχανική. Η εμβιομηχανική, για αυτούς που δεν γνωρίζουν,
1: ναι,
0: είναι η κατασκευή οργάνων ανθρωπίνου σώματος.
1: Mm-hmm.
0: Ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Έχουμε επίσης στη συνέχεια τους μηχανολόγους μηχανικούς. Έχουν γενικά κοινό πεδίο δράση με τους ηλεκτρολόγους. Δηλαδή σε μια δουλειά πολύ πιθανό να μην τους ξεχωρίσουμε ποιος είναι ηλεκτρολόγος, ποιος είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Η διαφορά τους εξαρτάται κυρίως περισσότερο ότι είναι προσαρμοσμένοι στις μηχανές και στα εξαρτήματά τους, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί.
1: Μάλιστα.
0: Το ωραίο αυτών των σχολών είναι ότι οι ηλεκτρολόγοι έχουμε 9 σχολές σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη σχολή είναι κοντά στα 19.000 μόρια στο Μετσόβιο, αλλά τη βρίσκουμε και με 11-12.000 μόρια με τα ίδια δικαιώματα και σε μια άλλη πόλη.
1: Ναι.
0: Όπως ας πούμε εδώ το ΕΛΜΕΠΑ. Προχωράμε στους χημικούς μηχανικούς, όπου ουσιαστικά είναι χημικοί και έχουν και γνώσεις μηχανικών. Και εδώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είχα από εργασία που είχα στο εξωτερικό, από μια πλατφόρμα εξόρυξης. Εγώ ήμουν στο στάδιο το κομμάτι της εξερεύνησης, όπου εργαζόμασταν γύρω στα 140 άτομα.
1: Mm-hmm.
0: 450 ήταν στο στάδιο της εξόρυξης, 200 άτομα στη διανομή και εξαγωγή και 4.000 άτομα στο στάδιο επεξεργασίας και παραγωγής. Και ήταν κυρίως χημικοί και χημικοί μηχανικοί.
1: Ναι.
0: Μεγάλος κλάδος σε βιομηχανία, σε φαρμακοβιομηχανία και πάει λέγοντας. Προχωράμε στους πολιτικούς μηχανικούς, όπου ειδικεύονται στις κατασκευές στηρίων, γεφυρών, συγκοινωνιακών υποδομών κτλ. Γνωρίζουμε όλοι πάνω κάτω. Αρχιτέκτονες, εκεί να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε ειδικό μάθημα το σχέδιο, ελεύθερο και γραμμικό. Ο αρχιτέκτονας γενικά πρέπει να έχει και λίγο καλλιτεχνική φύση, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να συνδυάζει την αισθητική δημιουργία και την τεχνική γνώση.
1: Ναι.
0: Τους τοπογράφους μηχανικούς.
1: Μάλιστα.
0: Όποιοι είναι στη χαρτογράφηση ουσιαστικά οικοπαίδων, χώρων κτλ. Και προχωράμε, τελειώνουμε τους μηχανικούς και προχωράμε στις γεωπονικές σχολές.
1: Ναι.
0: Εκεί θα αναφέρω, δεν θα αναφέρω όλες τις σχολές, γιατί είναι αρκετές, θα αναφέρω 2-3 που ξεχωρίζουν. Είναι η βιοτεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών, το οποίο λέμε ότι είναι το ερευνητικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε το αξιοποίηση φυσικών πόρων και γεωργικών μηχανημάτων, το οποίο είναι για παιδιά τα οποία θέλουν να είναι σε ανάπτυξη μηχανημάτων, σε αδρευτικά κανάλια, στη δημιουργία όλων αυτών των πραγμάτων. Εμένα μου αρέσει επίσης το Γεωπονικό Θεσσαλονίκης, γιατί έχει όλες τις κατευθύνσεις μέσα και βαθύνεις αργότερα, ενώ στο Γεωπονικό Αθήνας τα χωρίζει γεωπονικό φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής κτλ. Όπως επίσης μου αρέσει να κάνουν πολύ καλή δουλειά και τα παιδιά στο ΕΛΜΕΠΑ εδώ, το Γεωπονικό Τμήμα εδώ.
1: Πολύ καλή δουλειά.
0: Πολύ καλή δουλειά, ναι. Γενικά το ΕΛΜΕΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ.
1: Ναι.
0: Και φέρνω παράδειγμα ένα παλιό μου μαθητή, ο οποίος έκανε διδακτορικό, μεταδιδακτορικό κάπου στην Ισπανία και του λέγανε συνάδελφοι καθηγητές, μα το Mediterranean ποιο είναι, πολύ καλό, ακούμε καλά σχόλια, δηλαδή ακούγεται πλέον και στο εξωτερικό.
1: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
0: Πολύ καλό και το βλέπουμε
1: έτσι,
0: και ανεβαίνει
1: έτσι,
0: κι άλλο.
1: Έτσι.
0: Προχωράμε στις κλασικές σχολές,
1: mm-hmm,
0: μαθηματικό, φυσικό, χημικό. Να μου πείτε μαθηματικό, πάλι όλοι έχουν στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Καθηγητής.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι μόνο καθηγητής.
1: Ναι.
0: Μαθηματικός πέρα από καθηγητής μπορείς να εργαστείς. Προγραμματιστής.
1: Ναι.
0: χρηματοοικονομικά.

0: ανάλυση δεδομένων, στατιστική, μετεωρολογία, έχει πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Πιστέψτε με, μαθηματικός mm-hmm. είμαι, από τη χρονιά τη δική μου, όταν τελειώσαμε, μπορώ να σου πω μόνο ένα 30% ασχολήθηκε με την εκπαίδευση. Οι υπόλοιποι έχουν ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Τους βλέπω σε άλλους τομείς.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και το φυσικό. Πάλι μετεωρολογία, τηλεπικοινωνίες, νανοτεχνολογία, υγεία. Έχει πολύ μεγάλη γκάμα, όπως και το χημικό.
1: Μάλιστα.
0: Προχωράμε στη συνέχεια σε ναι. παιδιά που δεν γράψαν, ας πούμε, πολύ καλά χημεία, επειδή η χημεία γενικά τους αρέσει και mm-hmm. θέλουν να συνεχίσουν στη ζωή τους, αλλά δεν πιάνουν το χημικό εδώ. Μπορούν να πάνε στα τμήματα οινολογίας. Οινολογία, έχουμε ένα σωρό κρασιά εδώ γύρω μας, επομένως μπορούν να εργαστούν εκεί.
1: Είναι ένας κλάδος που υποανάπτυξη.
0: Υποανάπτυξη, ακριβώς. Έχουμε το επιστήμης τεχνολογίας υλικών που ασχολούνται καθαρά με τα υλικά. Και έχουμε και το επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων. Σχεδόν κάθε επιχείρηση πλέον
1: ναι.
0: θέλει ένα τεχνολόγο τροφίμων για να υπογράφει μέσα.
1: Σωστό.
0: Οπότε είναι εξαιρετικό, έχουν αρκετή χημεία μέσα και καλές προοπτικές. Και τα δύο τελευταία τμήματα ουσιαστικά που θα αναφέρω είναι τα στατιστικής στην Αθήνα και το Στατιστικής Ασφαλής Επιστήμης Πειραιά και Σάμο. Κεντρικό αντικείμενό τους είναι η ανάλυση και αποτίμηση οικονομικών συνεπειών παύλα κινδύνων κάθε είδους. Και εδώ θα σας πω ότι περίπου η Ελλάδα χρειάζεται γύρω στους 100 αναλογιστές το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Που αν δούμε τα στατιστικά των σχολών, κάπου εκεί βγαίνουν και από τις τρεις σχολές που αναφέραμε.
1: Mm-hmm.
0: Άρα επαγγελματικά θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία και με χαμηλά μόρια επίσης.
1: Ναι.
0: Και τέλος έχουμε τις σχολές πληροφορικής.
1: Ναι.
0: Πρώτη και καλύτερη την επιστήμη υπολογιστών εδώ,
1: σωστό.
0: Εξαιρετική σχολή στον προγραμματισμό.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε και σχολές όπως ας πούμε του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πειραιά, όπου ναι μεν βγαίνεις πληροφορικάριος, εγγράφεσαι όμως και στο Οικονομικό Επιμελητήριο ως ναι. οικονομολόγος.
1: Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά. Τι άλλο πρέπει να έχει υπόψη του ο υποψήφιος προκειμένου όταν θα κάνει τις επιλογές στο μηχανογραφικό, δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που το κόστος ζωής είναι πολύ σημαντικό. Αυτό παίζει ρόλο κατά την άποψή σας, έχει μια εμπειρία πολλών χρόνων. Τα τελευταία χρόνια και το οικονομικό δυστυχώς μετράει στις επιλογές της οικογένειας.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά,
1: ωραία.
0: Σωστά.
1: Ένα παιδί λοιπόν το οποίο θέλει να επιλέξει κάτι, να επιλέξει μια σχολή στο κέντρο, να επιλέξει περιφέρεια, τι λέει η εμπειρία?
0: Συνήθως αυτό είναι μια απόφαση που παίρνουν το παιδί μαζί με τους γονείς.
1: Ναι, μα
0: δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Ναι,
1: και ανάλογα
0: είναι
1: με τα...
0: σημαντικό το κομμάτι το να έχει εξέλιξη το παιδί, να πάει σε μια σωστή επιλογή κτλ. Αλλά και να μπορούν να το στηρίξουν οικονομικά.
1: Σωστό.
0: Εκεί τώρα είναι το κομμάτι των μεταγραφών που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Α, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, οι αιτήσεις για τις μεταγραφές ξεκινάνε περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου
1: ναι.
0: και ολοκληρώνεται στις αρχές Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Επομένως, για να μην αγχώνονται τα παιδιά, φανταστείτε ότι περισσότερες σχολές ξεκινάνε αρχές Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι βασικές προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος μεταγραφή είναι η αντιστοιχεία τμήματων, δηλαδή η σχολή την οποία μπήκες και στην οποία θες μετά αργότερα να μεταγραφείς, θα πρέπει να είναι αντίστοιχη,
1: mm-hmm.
0: και αναφέρω παραδείγματα. Όπως ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Άμα μπείτε στην ψυχολογία στο Δημότυχο
1: ναι.
0: και θέλετε να πάρετε μεταγραφή στην ψυχολογία στο Ρέθυμνο, δεν μπορείτε. Γιατί οι σχολές δεν είναι αντίστοιχες.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα ΦΕΚ λοιπόν,
1: ναι.
0: το οποίο αναφέρει ποιες σχολές είναι αντίστοιχες και
1: ποιες
0: είναι μη αντίστοιχες. Έχουμε λοιπόν περίπου 120 μη αντίστοιχες σχολές.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνεις πολιτικός μηχανικός στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο
1: ναι.
0: Πολοποννήσου
1: ναι.
0: και εσύ θέλεις να πας στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πάρεις μεταγραφή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτή η σχολή δεν είναι αντίστοιχη
1: μάλιστα.
0: με του Μετσοβίου ή τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα θέλει πολύ προσοχή. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση.
1: Ναι.
0: Και η δεύτερη προϋπόθεση για τις δύο μεγάλες κατηγορίες μεταγραφών που έχουμε
1: ναι.
0: είναι η βάση μεταγραφής.
1: Mm-hmm.
0: Τι είναι η βάση μεταγραφής? Είναι ότι η βάση εισαγωγής τμήματος δεν πρέπει να απέχει 2.750 μόρια.
1: Mm-hmm.
0: Θα το κάνω απλά. Μπαίνω σε μία σχολή όπου έχω εγώ μόρια 15.000 και θα αιτηθώ για μεταγραφή σε μία σχολή με 18.000 μόρια.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν περνάω. Θα πρέπει να έχει το πολύ η σχολή
1: ναι.
0: 17.750.
1: Ναι.
0: Η βάση όμως που θα βγει
1: Ναι, αλλά είναι και λογικό τώρα αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν
0: απόλυτα
1: μπορεί
0: λογικό.
1: Είναι λογικό απόλυτα τώρα. Δεν μπορεί ένα παιδί που έχει διαβάσει, που έχει κοπιάσει.
0: Δεν μπορεί να βάλει, ας πούμε, στο εξώδιο ένα παιδί γίνεται, το που έχει γράψει 9 και 10 χιλιάδες μόρια.
1: Δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι νομίζω δίκαιο. Και
0: σε αυτό
1: να
0: το κομμάτι
1: πούμε,
0: είναι δίκαιο.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε να μιλήσουμε τώρα για δίκαιο και μη δίκαιο, θα μπορώ να αναφέρω άλλο παράδειγμα, το οποίο συνάντησα. Όχι, θα το αναφέρω γι' αυτό.
1: Για πείτε μου.
0: Για παράδειγμα, χθες έκανα μηχανογραφικά.
1: Ναι.
0: Είχα λοιπόν παιδί το οποίο έχει βγάλει 16-200.
1: 16-200.
0: Ωραία. Θέλει να δηλώσει ηλεκτρολόγους μηχανολόγους. Δεν μπορεί να δηλώσει όμως ηλεκτρολόγους στα Χανιά,
1: γιατί
0: ΕΒΕ είναι στο 15,7 και αυτός έχει βγάλει 15,6. Δεν είναι άδικο αυτό?
1: Ναι, είναι άδικο.
0: Είναι άδικο. Είναι παιδί, η ΕΒΕ, αν θυμάστε, μπήκε
1: ναι.
0: για να αφήσουμε τα παιδιά τα οποία δίνανε λευκές σκόλες απ' έξω
1: ναι.
0: και μπαίναν στα τμήματα.
1: Ναι.
0: Είναι παιδί το οποίο έδωσε λευκές σκόλες.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς σε ένα μάθημα, να το πούμε και.
1: Ναι.
0: Έγραψε 18, 17 μαθηματικά, φυσική
1: ναι,
0: χημία,
1: ναι, ναι.
0: και πήγε και έγραψε έκθεση 11. Ο θετικός,
1: ναι.
0: το ξέρουμε πολύ καλά,
1: Μάλιστα.
0: δεν το έχει με την έκθεση.
1: Ναι.
0: Ο μέσος όρος του κατέβηκε όμως. Με αποτέλεσμα
1: ναι.
0: να μην μπορεί να δηλώσει αυτή τη σχολή.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Και έχετε δίκιο. Είναι μια αδικία.
0: Είναι μια δικαία την
1: Αλλά
0: οποία τη
1: είναι μια, ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή για το, για το πώς μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Νομίζω ότι δώσαμε μια πολύ καλή εικόνα
0: ναι.
1: στους ενδιαφερόμενους. Δώσαμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να τα έχουν υπόψη τους και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθίσουν με βάση αυτά που είπαμε και όχι μόνο με τα δικά τους θέλω, και θέλω να το τονίσω εδώ, οι γονείς να μην παρέμβουν στις επιλογές των παιδιών.
0: Πολύ σωστά.
1: Διότι η εμπειρία μου λέει ότι όσοι γονείς στο παρελθόν παρενέβησαν και είπαν στα παιδιά τους αυτό θα γίνεις και που ήταν πολύ, πω να πω τη λέξη, ήταν πολύ, τους επιβλήθηκαν, τα παιδιά τελείωσαν, πήραν το πτυχίο, το πήγανε του μπαμπά και της μαμάς,
0: και
1: το κορνίζωσαν στο σπίτι και μετά ασχολήθηκαν με κάτι διαφορετικό. Εγώ λοιπόν θα πω ότι είναι σημαντικό να αφήσουμε τα παιδιά μας να επιλέξουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευτυχία για έναν άνθρωπο εάν κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Έτσι
0: Έχει
1: δεν είναι?
0: Απόλυτα δίκιο.
1: Είναι η μεγαλύτερη ευτυχία, γιατί δεν νιώθεις ποτέ ότι δουλεύεις, νιώθεις ότι κάνεις το χόμπι σου.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συζήτηση, για την ενημέρωση που είχαμε στα παιδιά, στους γονείς. Θέλω να ευχαριστήσω και σας προσωπικά και τον φροντιστηριακό όμιλο 1 για αυτή τη συνεργασία που είχαμε και φέτος σε όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά κυρίως την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χριστοφάκης, μαθηματικός, καθηγητής στο φροντιστήριο 1 και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: προσωπικού. Τώρα για τους λόγους που είπατε, κυρία Σμιαντονάκη, το έχουμε επισημάνει. Οι κινητοποιήσεις που γίνανε στο Λασίθι γίνανε ακριβώς με αυτά τα αιτήματα και σε όλη την Κρήτη, τα Πακρίτια συλλογητήρια. Αύξηση αποδοχών, βελτίωση συνθηκών εργασίας. Χωρίς αυτά τα δύο ζητήματα, όλες οι προκηρύξεις θα βγαίνουν άγονες. Και η κυβέρνηση το ξέρει. Αλλά ουσιαστικά κατευθύνει τους πόρους και τα χρήματα σε άλλα σημεία και όχι στο να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Παρουσιάζει ως κίνητρο το ότι έδωσε στους γιατρούς το δικαίωμα του ΕΣΥ να είναι και σε ιδιωτικά ιατρία ή να χειρουργούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν λειτουργήσε ούτε αυτό ως κίνητρο, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται. Και όχι μόνο αυτό, ποιος το πλήρωσε και το πληρώνει πάρα πολύ άσχημα αυτή τη ρύθμιση της κυβέρνησης? Εμείς οι πολίτες, όλος ο κόσμος που για υπηρεσίες που ερχόταν πριν από τα νοσοκομεία, τώρα πηγαίνει και τις έχει πληρώνοντας
1: τα ιδιωτικά. Άκουγα τον Υπουργό σε μια συνέντευξη του πρόσφατα να τον ζορίζει αρκετά ένας δημοσιογράφος εκεί στην Αθήνα και να του λέει: μα τι κάνετε, αυξήστε τους μισθούς επιτέλους, φτιάξτε λίγο τις συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία. Όταν ένα νέο παιδί ξέρει ότι θα πάει εκεί και θα βγαίνει από το νοσοκομείο κάθε τρεις μέρες με τις εφημερίες απανωτές και τα λοιπά, με τόσο φόρτο δουλειάς, με αυτούς τους εξευθελιστικούς μισθούς. Και αναρωτήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ωραία, λέει, και από πού θα κόψουμε για να δώσουμε μεγαλύτερους μισθούς στους γιατρούς μας ή στους νοσηλευτές μας? Γιατί για τους νοσηλευτές θα μιλήσουμε αργότερα, κύριε Μανουσάκη. Ναι, αυτό είναι τώρα το επιχείρημα.
0: 850.000 ευρώ έδωσε φέτος η κυβέρνηση μπόνους σε 550 υπάλληλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. Μπόνους. 850.000 ευρώ, που είναι πάνω από ένα χιλιάρικο ένα εργαζόμενο. Όχι, βεβαίως πάνε και στις εταιρείες. Είναι πάρα πολλές οι αναθέσεις σε εταιρείες που γίνονται υπηρεσιών του δημοσίου. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύφθηκαν και δεν αφισβητήθηκαν την κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάστηκαν, ξεπέρασαν το δισεκατομμύριο οι αιτήσεις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο. Αν θέλουν, μπορούν να βρουν τα χρήματα από όλους αυτούς που τα δίνουν. Δεν το κάνει η κυβέρνηση προφανώς, γιατί ο στόχος της είναι να φεύγουν οι γιατροί. Εγώ να σας πω, κυρία Σμιντονάκη, ξέρω 5 γιατρούς εδώ από την περιοχή μας, αγιονικολιώτες από το Μεραμπέλο, που θα θέλανε να έρθουν να δουλέψουν εδώ, αλλά τώρα δουλεύουν στην Κύπρο. Ξέρουμε και παραδείγματα, υπάρχει και πρώην βουλευτής που είχε πάει στην Κύπρο κτλ. Είναι πάρα πολλοί οι γιατροί που φεύγουν, πάνε στην Κύπρο, πάνε στο εξωτερικό, γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές.
1: Και υπάρχουν και πολλοί πλέον νοσηλευτές που είτε πάνε στον ιδιωτικό τομέα είτε πάνε στο εξωτερικό. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και έλλειψη και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και διαβάζουμε ότι το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζει ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσει αυτή τη διαρροή νοσηλευτών από το ΕΣΥ. Προσανατολίζεται σε μια παρέμβαση νομοθετική που θα επιτρέπει την πρόσληψη στο δημόσιο νοσηλευτών οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων. Θέλω το σχόλιο σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ιδιωτικό κολέγιο που είναι στην Αθήνα. Ναι. Το οποίο το συγκεκριμένο κολέγιο έχει συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο
1: Βρετανικό.
0: Της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 2019 δεν είχαν θέμα, μετά το Brexit έχουν θέμα και η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια ρύθμιση να μπορεί να αναγνωρίζεται στην Ελλάδα από το δημόσιο τα πτυχία όσων σπουδάζουν από το συγκεκριμένο κολέγιο που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, είναι μέσα στη λογική που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Είδαμε τι έκανε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Απλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Κυρία Σμιαντονάκη, υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον και στις νοσηλευτικές σχολές του δημοσίου. Έτσι, έχουν πάρα πολύ μειωθεί και δεν είναι τυχαίο και που στον ιδιωτικό τομέα έχει φτιαχτεί μόνο ένα κολέγιο. Δεν υπάρχει καμία άλλη σχολή στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, σας είπα ότι εντάσσεται στη λογική της κυβέρνησης όλα στα ιδιωτικά, αλλά ούτως ή άλλως με αυτούς τους μισθούς, με αυτές τις συνθήκες εργασίας και ειδικά στο νοσηλευτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στις συνθήκες εργασίας και στους γιατρούς είναι δύσκολα, αλλά και στο νοσηλευτικό. Εγώ στο νοσοκομείο που εργάζομαι Έχουμε πάρα πολλά τμήματα φέτος που δεν μπορούν να δοθούν άδειες για το καλοκαίρι. Εμένα στο δικό μου το τμήμα είμαστε 3 εργαζόμενοι που δεν θα πάρουμε άδεια τη θερινή περίοδο.

0: κόβονται ρεπό για να δοθούν άδειες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Δεν ακολουθείται η νομοθεσία η εργασιακή που λέει 11 ώρες ανάμεσα στις βάρκες και εμείς δουλεύουμε πρωί νύχτα, απόγευμα πρωί. Έτσι, δεν ακολουθείται το καθηκοντολόγιο που υπάρχει, δεν εφαρμόζεται με αποτέλεσμα να γίνονται νοσηλευτικές πράξεις από συνάδελφους που δεν είναι καλυμμένοι νομικά να τις εκτελούν. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και τα νέα παιδιά δεν θέλουν να ακολουθήσουν την νοσηλευτική. Βεβαίως,
1: άρα λέτε ότι ακόμα, θα μας πείτε και το άλλο ζήτημα, αλλά λέτε ότι ακόμα και με αυτή τη ρύθμιση, την νομοθετική, που αν περάσει και τα λοιπά, μιλάμε και για μικρό αριθμό συναδέλφων σας, τέλος πάντων, από αυτό το ιδιωτικό.
0: 30 απόφοιτοι το
1: 30
0: χρόνο.
1: Άτομα, 30 λοιπόν, το χρόνο. Και αν θέλουν, έτσι, αν θέλουν να
0: έρθουν
1: και να δουλέψουν στο ΕΣΥ. Άρα δεν λύνει το πρόβλημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αφήστε με, κύριε Σαντώνη, να πω. Είναι πολύ
1: σημαντικό. Θα μου πείτε, θα σας αφήσω.
0: Στο μυαλό μου ήθελα να το τελειώσω.
1: Για το επίπεδο των σπουδών. Για το επίπεδο των σπουδών θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, πιστοποιείτε ότι αυτά τα παιδιά που είναι σε αυτά τα ιδιωτικά κολέγια παίρνουν αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε να θα τους αξιολογήσει κάποιος? Πώς ακριβώς θα μπουν στο ΕΣΥ?
0: Υποθέτω ότι, κοιτάξτε να δείτε, θα μπουν με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν προκυρήσουν και θέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν προκυρήσουν θέσεις. Οι θέσεις που προκυρήσουν είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τα κενά. Και αυτοί μέσω ΑΣΕΠ θα μπουν. Απλά η λειτουργία των ιδιωτικών κολεγίων θεωρητικά εναπόκειται στον έλεγχο και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, συγγνώμη, ναι. Και υπάρχουν επιτροπές που ελέγχουν τη λειτουργία και μάλιστα τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτών των κολεγίων στο Υπουργείο Παιδείας. Όμως η κυβέρνηση δεν βγάζει θέσεις. Στο δικό μας νοσοκομείο που έχουμε 70 κενές θέσεις νοσηλευτικής ΤΑΦΕΕ, τα τελευταία χρόνια έχει προκηρυχθεί μία θέση μόνιμη. Μία θέση, κυρία Σημεντονάκη, τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχουμε 70 κενές. Όταν δεν προκυρήσονται θέσεις, το να λες ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκω, είναι και αυτό ψέματα. Στο δικό μας νοσοκομείο, 3 χρόνια, 4 χρόνια από το 2022, δεν έχουν γίνει προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Με τα 1000 ζόρια πήραμε 3 νοσηλευτές φέτος, που και μέχρι στιγμής οι 2 από αυτούς ήδη λένε ότι θα αποχωρήσουν. Η κυβέρνηση δεν δίνει προσλήψεις. Αυτό δεν δίνει στα νοσοκομεία τις απαιτούμενες προσλήψεις που πρέπει να δώσει. Δεν ούτε μόνιμες ούτε συμβασιούχων γίνονται. Αποτέλεσμα είναι πολύ κακές οι συνθήκες εργασίας. Και αυτοί που έρχονται μέσα βλέπουν πώς είναι οι συνθήκες εργασίας και φεύγουν. Πρόσφατα αποχώρησε μια συναδέλφουσα για να πάει να δουλέψει στο σούπερ μάρκετ συμβασιούχο. Λέει, εγώ προτιμώ να δουλεύω στο σούπερ μάρκετ και να παίρνω ίσως λίγο λιγότερα χρήματα, αλλά να έχω ένα ανθρώπινο πρόγραμμα εργασίας και καλύτερες συνθήκες. Εμάς η δουλειά μας είναι και δύσκολη. Έχει ευθύνη να δουλεύει κανείς στο νοσοκομείο. Έχει να κάνει με ασθενείς. Ένα λάθος θα το πληρώσει ο ασθενής, θα το πληρώσει και ο ίδιος εργαζόμενος. Ο συνάδελφος που έκανε το λάθος με τη μετάκριση στο τζάνιο απολύθηκε. Δεν είναι. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Οι συνθήκες πρέπει να είναι ανθρώπινες και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι. Και αυτοί που μπαίνουν, ένα μεγάλο ποσοστό από τα παιδιά που έρχονται ως συμβασιούχοι, αποχωρούν και πηγαίνουν σε άλλες δουλειές. Εμάς έχουν αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 30 επικουρικοί, είτε γιατί έχουν διοριστεί αλλού, είτε γιατί προτιμούν να πηγαίνουν σε άλλες δουλειές. Άλλη περίπτωση από συμβασιούχο έφυγε και είχε πτυχίο ΙΕΚ μαγειρικής και πήγε να δουλέψει σε μάγειρας. Γιατί τα λεφτά που θα έπαιρνε ως μάγειρας και οι συνθήκες που είχε εξασφαλίσει ήταν πολύ καλύτερες από το νοσοκομείο.
1: Και σίγουρα οι συνθήκες στο εξωτερικό, φαντάζομαι, επειδή τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και στην Ευρώπη.
0: Έχουμε παιδιά που δουλεύουν,
1: αλλά
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν είναι η κατάσταση σαν την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά τους νοσηλευτές.
0: Κοιτάξτε, ναι. Είναι πάρα πολύ καλύτερα. Υπάρχουν νοσηλευτές που δουλεύουν στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στην Κύπρο. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν περιτεθεί και έχουν πάει στο εξωτερικό. Βέβαια, πριν μια πενταετία, εξαετία, ήταν εκεί παράδεισος. Τώρα τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια
1: αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν και εκεί.
0: Και στο εξωτερικό είναι πιο δύσκολα, αλλά πάλι η διαφορά σε σχέση με τη χώρα μας είναι μεγάλη. Έτσι. Κυρία Σεμιντονάκη, εγώ έχω ένα παιδί που βγαίνει, θα πάει τρίτη γυμνασίου.

0: ο γιος μου. Κάποια στιγμή μας είπε ότι τώρα που σκέφτεται να πάει στο Λύκειο θέλει να γίνει και αυτός νοσηλευτής σαν τους γονείς του. Ναι. Εγώ παλιά μου το έλεγε θα χαιρόμουν. Τώρα που μου το είπε δεν χάρηκα και πολύ, γιατί βλέπω ότι γίνεται και ότι δεν είναι καλές συνθήκες, αλλά τουλάχιστον σκέφτομαι ότι και αυτό το παιδί θα έχει την επιλογή να πάει στο εξωτερικό με αυτό το επάγγελμα, αν του αρέσει, γιατί είναι βασικό ο κάθε ένας μας να κάνει το επάγγελμα που του αρέσει, που να το κάνει αναγνωρίζοντας τι κάνει και όχι με το ζόρι, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό για τα νέα παιδιά τώρα που φτιάχνουν μηχανογραφικά, να προτιμήσουν τις νοσηλευτικές σχολές. Είναι όλα τα επαγγέλματα.
1: Είναι ένα όμορφο επάγγελμα, αρκεί να το αγαπάς, γιατί πρέπει να το υπηρετήσεις. Δεν είναι ένα απλό επάγγελμα, έχει να κάνει με ανθρώπους. Έχει να κάνει με την υγεία των ανθρώπων, θέλει πολύ υπομονή και δυστυχώς οι συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία μας δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Και το λέμε έτσι.
0: Τουλάχιστον έχουμε την ηθική ανταμοιβή από τον εαυτό μας και από τους ασθενείς πολλές φορές. Εμάς στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο, εντάξει, υπάρχουν και παράπονα από κόσμο που δεν ικανοποιείται από τα νοσοκομεία, γιατί σίγουρα όταν έρχεται και δεν βρίσκει αναισθησιολόγο, αχνολόγο, του λένε πήγαινε στο Ηράκλειο και οι διακομιδές είναι συνεχείς. Υπάρχουν όμως και πολλές, υπάρχουν και πολλά ευχαριστήρια.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το προσωπικό για αυτά που προσφέρει, γιατί το βλέπουν και οι ίδιοι.
1: Ό,τι κάνετε, ό,τι μπορείτε. Υπάρχουν και συνάδελφοί σας που τα έχουν παρατήσει, γιατί δεν αντέχουν άλλο ούτε την ψυχική φόρτιση, ούτε τη σωματική κούραση. Αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, και γιατροί και νοσηλευτές, η αλήθεια είναι ότι κάνουν ό,τι μπορούν με αυτές τις ελλείψεις και με αυτές τις δυσκολίες στην καθημερινότητα, και νομίζω ότι το αναγνωρίζει ο κόσμος.
0: Καλύπτουμε τα κενά του συστήματος με τον εθελοντισμό, με την προσπάθειά μας, με το φιλότιμό μας για τα ποσοστά. Και γιατί έρχονται στο νοσοκομείο, το διαφημερεύουν και νοσηλευτές έρχονται. Προχθές το βράδυ υπήρχε μια επίγουσα επέμβαση, ήρθε συναδέλφους από το σπίτι χωρίς να εφημερεύει, χωρίς να είναι βάρδια. Αυτό είναι κάτι που γίνεται συχνά και στο δικό μας νοσοκομείο και τα άλλα.
1: Αλλά
0: να πάρει η ευθύνη, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την ευθύνη της. Δεν την παίρνει. Ας πάρει την ευθύνη του ο κόσμος στις εκλογές. Έτσι, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε η κυβέρνηση. Πολλές φορές λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει, εμένα με ψηφίζει ο κόσμος. Αυτό λέει.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Ναι, είναι επιλογή της κοινωνίας να αποφασίσει τι σύστημα υγείας θέλει.
1: Κύριε Μανουσάκη.
0: Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Καλό μεσημέρι σε όλο τον Άγιο Νικόλαο. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. κατεβάστε

0: Το τώρα, Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Γνωρίζετε ότι αύριο θα βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα τελέσει τα επίσημα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μέσαράς, σηματοδοτώντας και την έναρξη λειτουργίας μιας υπηρεσίας που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Θυμάστε πολύ καλά ότι όλα ξεκίνησαν από το Μακελιό στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε λοιπόν τα εγγένεια αύριο και την ίδια ώρα έχουμε και μία ανακοίνωση, ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό από τους ειδικούς φρουρούς, από το Σωματείο Ειδικών Φρουρών εδώ στην Κρήτη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Τσανακτσίδη, να μας πει περισσότερο για αυτό το υπόμνημα που ουσιαστικά τι λέει, ότι πολύ καλώς γίνεται αυτή τα γένεια αύριο της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μασαράς, όμως δεν έχουμε την παρουσία κανενός ειδικού φρουρού σε αυτή τη νέα υπηρεσία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσανακτσίδη. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας με ακούτε εσείς?
0: Τώρα σας ακούω και εγώ, ναι. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για δώστε μας λίγο την εικόνα, προς τι αυτό το υπόμνημα και τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή τι δυναμική αστυνομικών θα έχει αυτή η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς και πόσους συναδέλφους σας κανονικά θα πρέπει, πόσοι συνάδελφοί σας θα πρέπει κανονικά να υπηρετούν εκεί?
1: Λοιπόν, εμείς το έγγραφο το κάναμε, διότι διαπιστώσαμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει καμία διαταγή για έκταση μεταθέσεων ειδικών φορών που υπηρετούν εκτός Κρήτης.
0: Ναι.
1: Ενώ σε συνεντεύξεις που είχε δώσει παλιότερο ο κ. Υπουργός, είχε υποσχεθεί την ενίσχυση της Μεσαράς και όχι μόνο, και όλων των ΤΑΕ της Κρήτης, με επιπλέον προσωπικό από ειδικούς φορούς, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο αριθμό να μπορούν να επιχειρούν και όχι να είναι υποστελεχωμένοι η οποιαδήποτε υπηρεσία δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει αυτή η διαταγή. Και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει βγει ήδη. Δεν μπορεί να κάνεις μια υπηρεσία νέα με το ελάχιστο προσωπικό, ώστε να πούμε ότι λειτουργούμε, απλώς το εγγενιάζουμε. Θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον αυτή η αστυνομική υποδιεύθυνση 60-70. Το ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ που θα υπάγεται σε αυτή την υπηρεσία θα έπρεπε να είναι με μόνο προσωπικό και όχι να είναι η μισή του δύναμη αποσπασμένη.
0: Λίγο επειδή εμείς δεν ξέρουμε τώρα τον ακριβή αριθμό, για να λειτουργήσει αυτή η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς που εγκαινιάζεται αύριο, τι δυναμικό αστυνομικών θα πρέπει να έχει? Από εσάς μας είπατε πόσα άτομα πρέπει να είναι ειδικοί φρουροί.
1: Τουλάχιστον πρέπει να είναι 20 ειδικοί φρουροί επιπλέον. Τουλάχιστον.
0: 20.
1: Μόνο για την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς.
0: Μέχρι στιγμής πόσοι θα υπηρετήσουν, τέλος πάντων βρίσκονται ήδη εκεί και στελεχώνουν την υπηρεσία? Αστυνομικοί άλλων.
1: Ήδη υπάρχουν προσωπικό,
0: ναι.
1: Ήδη υπάρχουν προσωπικό, ναι. Ας πούμε του ΤΑΕ Μεσαράς,
0: ναι.
1: Είναι 25 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα έπρεπε να έχουν, δηλαδή, όπως σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κ. Υπουργού,
0: ναι.
1: Θα έπρεπε να είναι άλλοι 20. Μιλάμε τώρα ότι επιπλέον 50% περίπου.
0: Ναι.
1: Πως το ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ θα αφημεί γύρω στους 40-50 άτομα μόνο το ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Καταλαβαίνετε μετά οι άλλες υπηρεσίες που θα στελεχωθούν θα έπρεπε να έχουν άλλο 25-30 άτομα. Τουλάχιστον καινούργιους, μιλάμε, όχι τους ήδη υπάρχοντες.
0: Ναι.
1: Να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, μιλάμε, τουλάχιστον 50 επιπλέον άτομα. Αυτές οι ήδη υπάρχουν στις υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.

0: Άρα ξεκινάει η λειτουργία με μείον 50 άτομα.
1: Μείον 40, 35 με 40 άτομα μείον ήδη.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται θα βγει η διαταγή, έχετε μεταθέσει από τον κύριο Αρχηγό, εφόσον δώσει το OK ο κύριος Υπουργός.
0: Τώρα το ερώτημα είναι ρητορικό, αλλά από τη στιγμή που έρχεται ο Υπουργός εδώ για να εγκαινιάσει, φανταζόμαστε ότι η λειτουργία της αυτής της υποδιεύθυνσης, νέας υποδιεύθυνσης, θα πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή στο ecreek.gr, και θέλω να το πω, δημοσιεύουμε και εικόνες από το εσωτερικό του κτηρίου. Είναι ένα ρεπορτάζ του Γιώργου του Παπαδάκη. Όσοι μας ακούτε, και εσείς κύριε Τσαναξίδη, δεν είχατε την ευκαιρία, γιατί βγήκε πριν από λίγο το ρεπορτάζ. Είναι ένα πραγματικά όμορφο κτίριο. Έχει μέσα σύγχρονο, καινούριο, καθαρό, όμορφο κτίριο, το οποίο βεβαίως όμως πρέπει να στελεχωθεί, γιατί ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε είναι για την αστυνόμευση, την καλύτερη στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, με αφορμή τα βορίζια και όχι μόνο τα βορίζια, γιατί έχουμε έντονη παραβατικότητα εκεί στην περιοχή. Ναι, αυτό το ευχόμαστε. Ναι, παρακαλώ.
1: Από τη στιγμή που ανακοινώνει την ίδρυση του FBI, στο πούμε έτσι, και τα ΟΕΑ, η οποία είναι μια υπηρεσία που έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει και να προσφέρει τα πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται και υπηρεσίες, όμως που αστυνομεύουν σε καθημερινή βάση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να ενισχύθουν. Μέχρι στιγμής δεν ενισχύθηκαν. Ενώ έχουμε πει θα ενισχύθουν, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του κ. Υπουργού, του αρχηγείου μας, δεν γίνεται αυτό στην πράξη. Καλώς εννοείται θα ενισχυθεί, θα δημιουργηθεί αυτές οι υπηρεσίες. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να συνοδεύονται και από κόσμο, αλλά και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φτιάχνουμε ένα κτίριο και όλα καλά, ή ιδρύουμε στα χαρτιά μια υπηρεσία η οποία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει.
0: Ναι. Προφανώς δηλαδή. Περιμένουμε τόσους μήνες, γιατί αυτές οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό είχαν γίνει αμέσως μετά τα βορίζια, δηλαδή λίγες εβδομάδες μετά.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει 2-3 φορές ο κύριος Σουσοχοίδης με αφορμή αυτό και έρχεται και αύριο για να εγκαινιάσει. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μείνουμε στο κτίριο, το όμορφο κτίριο, ομολογουμένως, έτσι. Πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό. Ναι, κύριε Τσαναξίδη.
1: Προσωπική μου γνώμη είναι ότι εφόσον το έχει ανακοινώσει ο κύριος Υπουργός, θα το υλοποιήσει. Απλώς πρέπει να βγει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να μην πηγαίνουμε 6, 7, 8 μήνες πάλι πίσω. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι ημερών. Θα βγει ημερών. Να πούνε, ξέρετε κάτι. Σήμερα γενιάζουμε και σε 2 μέρες, 3 μέρες υπάρχει το προσωπικό εδώ κάτω. Να υπηρετεί. Όχι, θα ξαναβγάλουμε τη διαταγή για να κατέβουνε.
0: Συγγνώμη, υπάρχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή να κάνει να λειτουργήσει 6-7 μήνες.
1: Εάν δεν κατεβεί το κατάλληλο προσωπικό, ναι.
0: Πόσο γραφειοκρατικά, δηλαδή τώρα, αν πούμε ότι αύριο ο Υπουργός συνοηθεί με τον Αρχηγό και πει διαταγή, κατεβαίνουν. Αν το κάνει αύριο, πόσο γρήγορα θα φύγουν.
1: Αν το κάνει αύριο το Σαββατοκύριακο θα είναι κάτω.
0: Α, εντάξει, άρα δεν είναι.
1: Τώρα
0: να μην κινδυνολογούμε, κύριε Τσαναξίδη, εδώ είδαμε τι πάθαμε να γίνει η υποδιεύθυνση. Τώρα μην μας λέτε για 6-7 μήνες μέχρι να κατέβουν οι συναδελφοί σας και να στελεχώσουν την υπηρεσία.
1: Οι τακτικές μεταθέσεις που έχουν ανακοινωθεί εδώ και πολύ χρονικό διάστημα βιάζουν 5 άτομα με 7 ειδικούς φορούς να κατέβουν στο ολόκληρο του Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πιέζουμε εμείς να βγουν οι έκτακτες μεταθέσεις τώρα. Mm-hmm. Ώστε να κατεβούν 20, 25, 30, 40 άτομα που χρειάζεται το Ηράκλειο και όχι μόνο η Μεσαρά. Υποτίθεται από αυτόν τον κόσμο θα αντιστελεχεθούν και το καινούργιο υπηρεσία του ΑΟΕ, θα ενισχυθεί το Ηράκλειο, όπως όλα τα ΑΕ που έχουν περάσει αυτή τη στιγμή με εντολή του κ. Χρυσοχοίδη, περάσαν μια εκμετέλεση, μια αξιολόγηση του προσωπικού.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποιο προσωπικό αποχώρησε ή θα αποχωρήσει. Πρέπει αυτό το προσωπικό που θα αποχωρήσει όμως να αντικατασταθεί. Δεν γίνεται να έχουμε υπηρεσίες 30, 40 ατόμων, ειδικές υπηρεσίες που η δουλειά του είναι ύπεθρος. Να μην μπορούν να επιχειρήσουν. Καταλαβαίνετε ότι 30-40 άτομα τα Ηρακλείου, το οποίο πριν 10 χρόνια αριθμούσε 120, είναι το 1/3 της δύναμής του. Το οποίο βέβαια δεν είναι ευθύνη του κυρίου Υπουργού, μην τα ρίχνουμε όλα στον κύριο Υπουργό. Ίσα ο κύριος Υπουργός μπαίνει στη διαδικασία να τα αλλάξει αυτά και να τα καλυτερεύσει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν γίνονται στην πράξη. Στα λόγια έχουν ανακοινωθεί 2 και 3 φορές, στην πράξη όμως δεν γίνονται.
0: Ναι. Για ποιους λόγους αποχωρούν συναδελφοί σας? Δηλαδή έχει να κάνει με τις συνθήκες της δουλειάς ή είναι προσωπική οικογενειακή λόγη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν φτάσει σε 5-6 χρόνια στο όριο της συνταξιοδότησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον αντιμετωπίζουν αυτό το φάσμα.
0: Ναι.
1: Και θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και θέλουν να πάνε σε πιο, ας το πούμε, πιο
0: ήσυχες υπηρεσίες. Ναι, πιο χαλαρές.
1: Σε εισαγωγικά χαλαρές.
0: Ναι.
1: Το αλφα τάφ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να τρέχει λίγο παραπάνω το ΤΑΕ με την καθημερινότητά του. το λέμε έτσι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.

0: Ναι,
1: απλώς
0: ναι,
1: δεν θέλουν να επιχειρούν στα βουνά, δεν θέλουν να επιχειρούν στις ανευρέσεις φοιτιών και προτιμούν ένα πιο σταθερό ωράριο και πιο στά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δουλέψουν και 18 και 14 και 16 ώρες στο ΤΑΕ. Συνεχόμενα. Λοιπόν, να μετακινηθούν από το ΤΑΕ Ηρακλείο, παραδείγματος χάρη, να του πούνε απλά θα επιχειρήσετε στα Χανιά. Το ΑΤΑΦ δεν το έχει αυτό.
0: Ναι, είναι διαφορετικές συνθήκες, αντιλαμβανόμαστε. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι συνάδελφοί σας, όποτε τέλος πάντων υπογραφεί αυτή η διαταγή και δοθεί η διαταγή και τα λοιπά που θα έρθουν, θα πρέπει να είναι εκτός Κρήτης για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι Ηρακλειώτες αστυνομικοί που θα φύγουν από την πόλη, ας πούμε, για να έρθουν εκεί στην υποδιεύθυνση την καινούρια, που μπορεί να γνωρίζονται με κάποιους εκεί στην περιοχή και να δημιουργούνται έτσι περίεργες καταστάσεις. Πρέπει να είναι αστυνομικοί από άλλες περιοχές της χώρας, σωστά?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και δεν είναι και θεμητό από εμάς σαν σωματείο, γιατί εγώ έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι, ντόπια, το πούμε, κριτικοί, οι οποίοι ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα, γνωρίζοντας κάποιες καταστάσεις και βοήθησαν πολύ περισσότερο από εμάς.
0: Ναι.
1: Εάν, ας το πούμε έτσι, ο διεφθαρμένος ή ο αυτός που δεν μπορεί να συνεργαστεί στην περιοχή, γιατί είναι όλα τα ξαδέρφια του όλου το ΣΟΗ, να το λάβει αυτό υπόψη είναι αυτός. Και η υπηρεσία, ώστε όταν κατέβει στο Ηράκλειο, μην υπηρετήσει παραδείγματος χάρη από τη Μεσαρά στη Μεσαρά, να πάει στο ΑΤΑΦ Αρνών. Α, το πω έτσι απλά. Τρόποι υπάρχουν. Το θέμα είναι να κατέβει ο κόσμος. Και να μην είναι εσωτερικά, δηλαδή μην μετακινούμε από το ΑΤΑΦ Ηρακλείου στο ΤΑΕ Μεσαράς και δημιουργούμε κενά σε άλλες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο και όλη η Κρήτη χρειάζεται ενίσχυση. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, πάνω από 300 αστυνομικούς εκτός Κρήτης προτίθεται να κατεβάσει.
0: Ναι.
1: Ώστε να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της υγείας του προσωπικού και της συνταξιοδότησης. Μην ξεχνάμε ότι το ΤΑΕ αυτή τη στιγμή έχει χρόνο λειτουργίας 25-26 χρόνια. Σε 5-6 χρόνια δεν του υπηρετούν, κάποιοι που υπηρετούν θα αρχίσουν να βγαίνουν στη σύνταξη σε 10 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει από πριν η υπηρεσία να το φροντίσει αυτό, ώστε να μην ξαφνικά πούμε, όπ, φεύγουν 15 άτομα του ΤΑΕ και τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ή 15 άτομα από το μεταγωγών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Και πρέπει να δει και τα οχήματα, τα 4x4.
0: Τα 4x4, για πείτε μας το τελευταίο καινούργιο, πότε το πήρε η υπηρεσία σας.
1: Το 2015.
0: Το 2015, μάλιστα. Και αυτά τα αυτοκίνητα κάνουν χιλιόμετρα, κάνουν χιλιόμετρα, όχι αστεία, έτσι δεν είναι?
1: Καταλαβαίνετε ότι τα χιλιόμετρα μπορεί να είναι και πάνω στα βουνά, που κάποιοι αγρότες αλλάζουν με 4-5 αυτοκίνητα γιατί καταστρέφονται. Εμάς περισσότερο φτάσαμε στο περισσότερο και να περνάνε στα συνεργεία παρά να είναι έξω. Και κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Μπορεί να έχει στην καθημερινή βάση ένα οχήμα να κάνει και 600-700 χιλιόμετρα, γιατί καταλαβαίνετε έχουν μείνει με λίγα. Mm-hmm. Το οποίο δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρες. Και εδώ ο κύριος Υπουργός είχε ανακοινώσει ότι θα ενισχυθεί και η Κρήτη με οχήματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε οχήματα καινούργια.
0: Μπορεί να ανακοινώσει κάτι αύριο που θα έρθει, κύριε Τσανακτσίδη.
1: Το ελπίζω, το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε ότι κάτι θα ανακοινώσει.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει ο κύριος Υπουργός. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο, κάτι που ενδεχομένως εγώ δεν ρώτησα, κύριε Τσανακτσίδη.
1: Όχι, αυτό θέλω να προσθέσω είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή, όλοι οι αστυνομικοί στην Κρήτη, πλην ελάχιστων εξαιρεσεών, δίνουν το καλύτερο σε αυτό. Τα αποτελέσματα τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι εκτός, παραδείγματος χάρη, τα βορίζια που έγιναν, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα αποτρέψουμε, και είναι μια μεγάλη συζήτηση αν θα μπορούσε η αστυνομία να το αποτρέψει ή όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει και η πολιτεία να είναι δίπλα τους

0: αέρα, καταλαβαίνετε, αλλά τα οποία είναι μηχανήματα που κοστίζουν σε εισαγωγικά. Για το κράτος, βέβαια, άμα θέλει το κράτος να επιβάλλει, να τηρήσει τους νόμους του, θα πρέπει να βάλει και το χέρι στην τσέπη, όχι μόνο με ευχολόγια.
1: Εγώ είμαι σίγουρη, θέλω να πιστεύω, ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα τα πει όλα αυτά και θα καλύψει όλες αυτές τις παραμέτρους που αναφέρατε, για να μην φτάσουμε στο σημείο, όπως και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εγκαινιάζονται νέες αίθουσες, εγκαινιάζονται ΤΕΠ και τα λοιπά, αλλά ψάχνουμε με το τουφέκι να βρούμε γιατρούς και νοσηλευτές. Να μην έχουμε ένα πανέμορφο κτίριο το οποίο θα μείνει εκεί και θα το καμαρώνουμε, κυρία Τσαναξίδη. Το θέμα είναι να αρχίσει να λειτουργεί για να επιτελέσει και το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω
0: ακριβώς
1: να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ,
1: θα
0: και
1: έχουμε
0: εγώ,
1: την ευκαιρία καλά. Να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσαναξίδης, ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών Κρήτης. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, Αντώνη? Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Εύχομαι σε όλους καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των πανελλατικών εξετάσεων τέλους του μήνα για ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν κάτοικοι της παραλιακής της Νέας Αλικανασού για την κατάσταση που, όπως καταγγέλνουν στο ικρίτη.gr, επικρατεί κάθε βράδυ τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο οι αυτοσχέδιες κόντρες, οι σούζες με μοτοσυκλέτες και επικίνδυνες επιδείξεις ταχύτητας από οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στα Χανιά με μια 25χρονη γυναίκα να καταγγέλει στην αστυνομία ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον 28χρονο σύντροφό της. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το Οικονομικό Επιτελείο από φοροτεχνικούς και λογιστές. Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται οι παράνομες χωματερές στην Ιεράπτρα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες που ειδοποιούν για αυστηρά πρόστιμα λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών. Νέος κύκλος επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, την ανιούσα οι τιμές του πετρελαίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιτάμινα.

0: Βιταμίνη Β5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Εκρηκτικό είναι το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το ένα μετά το άλλο, τα νηπιαγωγεία, χάνουν τη στέγη τους λόγω έξωσης. Εκτεταμένοι έλεγχοι του ελληνικού FBI και της οικονομικής εισαγγελίας οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων που αποσπούσαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τα εγκαίνια αύριο της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών από τον νομό Ηρακλείου για μεγάλες καθυστερήσεις του ΔΔΕ στις νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Σε οικονομική αφέμαξη οδηγεί το Υπουργείο Παιδείας στο Δήμο Ηρακλείου αφού δεν του διασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη κονδύλια για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης. Βαριά σκιά πάνω από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Διαδικαστικές διαφωνίες ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στην πιο κρίσιμη συνεδρίαση. Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ, εξοπλιστικάνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμφώνησαν οι ηγέτες της συμμαχίας. Με αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, πληθαίνουν τα αιτήματα για παράταση από λογιστές και φοροτεχνικούς. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον εμπρισμό των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Εκρηκτικό είναι το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το ένα μετά το άλλο τα νηπιαγωγεία χάνουν τη στέγη τους λόγω των αγωγών έξωσης που καταθέτουν οι ιδιοκτήτες τους. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, μια νέα έξωση που αφορά στο 50ο νηπιαγωγείο στη Χρυσοπηγή είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για γονείς και εκπαιδευτικούς που βλέπουν τα παιδιά τους να χάνουν τη σχολική στέγη τους. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έξωση που καταγράφεται μέσα στη τρέχουσα χρονιά και το χειρότερο από όλα είναι ότι εκκρεμούν αντίστοιχες αποφάσεις για άλλα 5 σχολεία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα σχεδόν 40 νηπιαγωγεία που λειτουργούν στο Δήμο Ηρακλείου, πάνω από τα μισά στεγάζονται για δεκαετίες σε ισόγεια, σε υπόγεια καταστήματα, σε παλιές μονοκατοικίες, σε απλά δωμάτια, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει ο Δήμος Ηρακλείου, που όμως από την πλευρά του δεν έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Το κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης συνολικότερα, αλλά και εστιασμένα στα νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε ενοικιασμένες αίθουσες, αποδεικνύεται ορολογιακή βόμβα και κυριολεκτικά δεν υπάρχει χρόνος για άλλη αναμονή. Οι αλλεπάλληλες εξώσεις σχολείων αναδεικνύουν το γεγονός ότι είναι κυριολεκτικά ζωτική σημασία θέμα να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με κατεπίγουσες διαδικασίες, με κρατική χρηματοδότηση, για να ανατεθούν μελέτες με στόχο την ανέγερση νέων σχολείων και σχολικών κτηρίων όλων των βαθμίδων. Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι πιέσεις είναι μεγαλύτερες στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή του Μασταμπά και των Μεσαβελιών, όπου γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις που εκκρεμούν και να χαρακτηριστούν και νέα οικόπεδα σε αυτή τη κρίση και ειδικά σε περιοχές όπου το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι ιδιαίτερα οξυμένο. Ολόκληρη η σχολική κοινότητα διεκδικεί σύγχρονα, κατάλληλα στελεχωμένα και αξιοπρεπή νηπιαγωγεία και σχολικά κτίρια, τονίζοντας ότι οι χώρες στις οποίες σήμερα στεγάζονται αυτά τα σχολεία είναι άθλιες και ακατάλληλες υποδομές.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στετοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Κύριε Μακράκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Είναι σοβαρό το πρόβλημα με την έλλειψη στέγης, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κύριε Μακράκη. Τι μαθαίνετε, τι ενέργειες έχουν γίνει από εσάς και από άλλους φορείς?
3: Αυτό που είναι γνωστό, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι στον αστικό ιστό έχουμε μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα όσον αφορά την σχολική στέγη. Δυστυχώς αυτό επιβαρύνεται ήδη από την περσινή χρονιά, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εξώσεις νηπιαγωγείων και τη μία έξω.

0: του δημοτικού σχολείου και μέσα σε ένα χρόνο χθες μας κοινοποιήθηκε προφορικά και η τρίτη έξωση σε νηπιαγωγείο. Αυτό πρακτικά σημαίνει λοιπόν ότι βρίσκονται στον αέρα μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς άλλης μιας περιοχής, άλλης μιας γειτονιάς και με δεδομένο αυτής της κατάστασης δεν υπάρχει και ένα σαφές συνεκτικό είτε βραχυπρόθεσμο είτε μακροπρόθεσμο πλάνο. Βραχυπρόθεσμο με την έννοια μια άμεσα βιώσιμη λύση μετεγκατάστασης, αν και εφόσον ο ιδιοκτήτης πάρει άμεσα τον χώρο του 50ου νηπιαγωγείου και τον αξιοποιήσει όπως θέλει εκείνος. Και από την άλλη πλευρά, όπως υπόθηκε και στο ρεπορτάζ, ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων, διότι μπορεί μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε 3 εξώσεις νηπιαγωγείων, αλλά δεν είναι και τελευταία. Γιατί, κύριε Βαρδάκη, αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι ήδη έχουμε και άλλες αγωγές στο 15ο νηπιαγωγείο, στο 48ο νηπιαγωγείο και σε μια σειρά άλλων νηπιαγωγείων στον αστικό ιστό της πόλης, κυρίως σε περιοχές του Μασταμπά, Φερίσου και Πόρου, που δυστυχώς θα βρεθούμε πραγματικά σε αδιέξοδο. Άρα άμεσα ηθήνοντες, κεντρική κυβέρνηση με την έννοια της χρηματοδότησης και της διασφάλισης χρημάτων για την ενέργεια σχολικών κτηρίων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημοτικής αρχής δηλαδή του Δήμου Ηρακλείου και της διοίκησης εκπαίδευσης για ένα πλάνο για άμεση λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Από την άλλη πλευρά όμως με τις εξώσεις γίνεται πραγματικά, έχουμε μια ορολογιακή βόμβα μπροστά μας. Εμείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Βαρδάκη, έχουμε πέρα από την ανάδειξη του ζητήματος που με το δελτίο τύπου από χθες, έχουμε ζητήσει άμεσα συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και προφανώς και άλλες παρεμβάσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο κεντρικό πολιτικό, προκειμένου να σκύψουν οι ηθήνοντες πάνω από το πρόβλημα, διότι πάνω απ' όλα το 2026 πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο από τη μια μέρα στην άλλη παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί να μην έχουν το νηπιαγωγείο στην περιοχή τους, το νηπιαγωγείο στη γειτονιά τους.
1: Και πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, κύριε Μακράκη, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με αυτά τα δεδομένα? Τι λέτε εσείς?
0: Με αυτά τα δεδομένα, αν και εφόσον στο κομμάτι που αφορά αυτό και
2: εστιάζουμε δηλαδή στο θέμα των εξώσεων, αν και εφόσον για παράδειγμα στο 50ο νηπιαγωγείο δεν καρποχωρήσει και μια διαπραγμάτευση που υπάρχει, μια διαβούλευση αν θέλετε με τον ιδιοκτήτη για παράταση τουλάχιστον ενός έτους, καταλαβαίνουμε ότι μέχρι 31/8,
0: από σήμερα που μιλάμε μέχρι 31/8, θα πρέπει ο Δήμος σε συνεργασία
2: και με την τοπική διεύθυνση Ηρακλείου και την περιφερειακή διεύθυνση Κρήτης να βρουν χώρο προκειμένου να μετακαταστούν 35 παιδιά.
0: Σε μια περιοχή της Χρυσοπηγής, όπου καταλαβαίνουμε ότι και εκεί
2: δεν υπάρχει αυτό που είναι, έχουν υπάρξει κάποιες προτάσεις το προηγούμενο διάστημα και από την διεύθυνση εκεί του νηπιαγωγείου. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση ή κάποιο σχεδιασμό, άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αέρα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι σήμερα είναι το τρίτο νηπιαγωγείο με την έξωση. Αύριο ή μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Βαρδάκη, αν προκύψει και άλλη απόφαση, καταλαβαίνουμε γιατί μέχρι του προβλήματο μιλάμε.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Μακράκη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή μεσημέρι. Εκτεταμένη έλεγχη του ελληνικού FBI και της Οικονομικής Αγγελίας οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων που αποσπούσαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε εξερίζωμα του πολυπλόκαμου εγκληματικού κυκλώματος που για χρόνια αποσπούσε παρανόμως αγροτικές ενισχύσεις εις βάρος των πραγματικών παραγωγών, οδηγούν οι εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια του ελληνικού FBI και της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η εισαρρωτική επιχείρηση Θερισμός έχει εντοπίσει 2.900 υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους 69 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε βάρος 1.151 υπόπτων ή κατηγορουμένων, έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικά δίκτυα, έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις και έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Πριν από λίγες ημέρες, το Τριμελές Πλημμυλιωτικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη σε 58 παραγωγούς της Κρήτης, οι οποίοι δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν εκτάσεις στην Καστοριά. Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε για άλλη υπόθεση που σχετίζεται με τον οργανισμό τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ Δημήτρη Μελά και τη διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέπα. Τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού καταδικάστηκαν γιατί είχαν χαρακτηρίσει παράνομοι και δεν διαβίβασαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές έκθεση της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου για 99 ύποπτα αφημί. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πραγματοποιούνται αύριο τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά. Την ίδια ώρα πάντως, προβληματισμός εξακολουθεί να υπάρχει για τη στελέχωση της νέας υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται προς το παρόν ενίσχυση με ειδικούς φρουρούς, ενώ ερωτήματα παραμένουν και για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας Δίας, η οποία προβλέπεται στο οργανόγραμμα της υποδιεύθυνσης. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
3: Με την παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι τα επίσημα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας μιας υπηρεσίας που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την αστυνόμευση στην περιοχή της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα με ευρύχωρους και λειτουργικούς χώρους, σύγχρονες υποδομές, ειδικά διαμορφωμένους χώρους κράτησης, αλλά και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, ώστε να εξυπηρετούνται με αξιοπρέπεια τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι που θα στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία. Στην τελετή των εγγενείων αναμένεται να παραστούν πέρα από τον Υπουργό εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, της δικαιοσύνης, της εκκλησίας και φορείς της περιοχής. Ωστόσο, πίσω από τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας, η οποία αποτελεί διαχρονικό αίτημα της περιοχής, εξακολουθούν να διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με την στελέχωσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τις τοποθετήσεις αστυνομικών που ήδη έχουν δρομολογηθεί, υπάρχουν επισημάνσεις ότι μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται ενίσχυση με ειδικούς φρουρούς, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς την πλήρη ανάπτυξη όλων των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της νέας υποδιεύθυνσης. Παράλληλα, στο οργανόγραμμα της νέας υπηρεσίας προβλέπεται η λειτουργία ομάδας Δίας, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο αυτή θα στελεχωθεί και θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά. Πρόκειται για ένα θέμα που παρακολουθούν στενά τόσο οι τοπικοί φορείς όσο και οι ίδιοι οι αστυνομικοί, αφού η αποτελεσματική λειτουργία της νέας δομής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό που θα τη στελεχώσει. Επικεφαλής της νέας υπηρεσίας έχει τοποθετηθεί η αστυνομική διευθύντρια Ρένα Σιμιανάκη, η οποία αναλαμβάνει την οργάνωση και τη λειτουργία μιας υπηρεσίας με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σύνθετες ανάγκες αστυνόμευσης. Την ίδια ημέρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παραστεί στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αστόρια, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας».
1: Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών από τον νομό Ηρακλείου για μεγάλες καθυστερήσεις του ΔΔΕ στις νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Αναφέρουν ότι παρά τις διαδικασίες και τα έξοδα που έχουν κάνει, συνεχίζουν να περιμένουν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να πληρώνουν ξανά και ξανά για δικαιολογητικά και υπηρεσίες που έχουν ήδη ολοκληρώσει. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Αυξάνονται οι καταγγελίες από πολίτες του νομού Ηρακλείου για τις καθυστερήσεις του ΔΔΕ στην ολοκλήρωση διαδικασιών για νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Οι πολίτες καταγγέλουν ότι ενώ έχουν ακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχουν πληρώσει μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και παράβολα, τελικά αναγκάζονται να απομισθούν επιπλέον κόστος, καθώς η καθυστέρηση οδηγεί στη λήξη των εγγράφων και στην ανάγκη επανέκδοσής τους. Όπως κατήγγειλαν πολίτες στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κατοικίες παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση, ενώ άλλοι επιβαρύνονται παράλληλα με ενίκεια και τραπεζικές δόσεις για κατοικίες που δεν μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν. Το κύριο ζήτημα που αναδεικνύουν οι πολίτες είναι η δυσκολία επικοινωνίας με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς όπως υποστηρίζουν, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν καταφέρνουν να βρουν κάποιο υπεύθυνο που να μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις και λύσεις.
1: Σε οικονομική αφέμαξη οδηγεί το Υπουργείο Παιδείας στο Δήμο Ηρακλείου, αφού δεν του διασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη κονδύλια για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης. Περισσότερα θα μας πει και πάλι η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
5: Βεβαίως, Λευτέρη, χθες ανακοινώθηκε ότι θα διατεθεί το ποσό των 700.000 ευρώ για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών του Δήμου Ηρακλείου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Το ποσό αυτό προέρχεται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων και αφορά στην ετήσια τακτική οικονομική ενίσχυση του Δήμου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη, αφού το ποσό που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες της συντήρησης της σχολικής στέγης ξεπερνά το 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Δήμος καλείται να συντηρήσει συνολικά στις 210 μικρές και μεγάλες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες στην πλειοψηφία τους

0: έχουν κατασκευαστεί πριν από 30 με 40 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι τα κτίρια αυτά για να είναι λειτουργικά θα πρέπει να δαπανηθούν χρήματα. Έτσι ο Δήμος καλείται να διαθέσει από το Δημοτικό Ταμείο επιπλέον χρήματα για το σκοπό αυτό, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να συντηρηθούν τα σχολεία. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης τονίζει ότι αποτελεί αίτημα του Δήμου Ηρακλείου η αναθεώρηση των χρημάτων που διατίθενται, γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν τις πραγματικές αυξήσεις σε ό,τι αφορά το κόστος των υλικών, αλλά και της εργασίας, της ανακοστολογήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος τονίζει ότι ο Δήμος θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συντήρησης Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον σε 20 σχολικές μονάδες κατ' έτος και θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για το Ηράκλειο, το οποίο διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολικών συγκροτημάτων.
1: Λίγια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη. Κύριε Περισσινάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: 210 λοιπόν σχολικές μονάδες στο Δήμο Ηρακλείου. Η χρηματοδότηση, η κατανομή που έγινε χθες, προφανώς δεν σας ικανοποιεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Τι γίνεται, πώς θα ανταποκριθεί ο Δήμος στις αυξημένες ανάγκες συντήρησης και επισκευής σχολικών μονάδων?
2: Πραγματικά είναι γεγονός ότι οι 700.000 που περίπου μας αποδόθηκαν για την επόμενη σχολική χρονιά δεν επαρκούν. Είναι ελάχιστα τα χρήματα μπροστά στην παλαιότητα τόσων κτηρίων. Διαθέτουμε περίπου 183 συγκροτήματα, 210 μικρές και μεγάλες σχολικές μονάδες, οι οποίες θέλουν συνεχή συντήρηση για να μπορούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Υπολογίζομαι ότι τα χρήματα που χρειαζόμαστε για μικροσυντηρήσεις υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν οι 700.000 δεν αντιπροσωπεύει ούτε το 50% του συνολικού ποσού που μας κάνει ανάγκη. Αναγκαζόμαστε λοιπόν κάθε χρόνο να ενισχύουμε τον κωδικό αυτό με περίπου 500.000 από τα χρήματα των παλιών σχολικών επιτροπών, τα οποία όμως δεν είναι για αυτό το σκοπό, είναι για άλλες λειτουργικές δαπάνες. Έτσι λοιπόν ζητάμε από το Υπουργείο αφενός να αυξήσει τις μεγάλες συντηρήσεις των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Αυτή τη στιγμή συντηρεί περίπου 5 σχολικές μονάδες, ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον 20 να είναι μέσα στο πρόγραμμα για κάθε έτος που περνά. Και επίσης να αυξήσει τον αριθμό τον προϋπολογισμένο ποσό από 700.000 σε 1,5 εκατομμύριο, να το διπλασιάσει δηλαδή, δεδομένου ότι αυτά τα χρήματα παραμένουν σταθερά την τελευταία πενταετία, ενώ αντίθετα οι αυξήσεις σε υλικά και σε εργασία έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αυτό είναι το αίτημά μας και πιστεύω κάποια στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών να το ακούσει και να αλλάξει με προσοχή τους πίνακες, ώστε να μπορούμε και εμείς να ανταποκρινόμαστε στη συντήρηση που απαιτούν οι σχολικές μονάδες σήμερα, δεδομένου ότι οι περισσότερες υπερβαίνουν τα 30 χρόνια ζωής. Είναι παλαιωμένα κτίρια, τα οποία χρειάζονται άμεση και συνεχή συντήρηση.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε, και για το πρώτο θέμα του δελτίου μας από τη συνάδελφο τη Λίνια Δαφερμάκη, όσον αφορά το πρόβλημα της σχολικής στέγης και τις εξώσεις που έχουμε σε νηπιαγωγεία. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε το Σεπτέμβριο?
2: Κοιτάξτε, ομολογουμένως κάποιοι ιδιοκτήτες μικρών κτηρίων που μισθώνουμε για νηπιαγωγεία, να πω εδώ ότι έχουμε περίπου 25 τέτοιες μισθωμένες μικρές σχολικές μονάδες, δεν είναι ικανοποιημένοι από το μίσθωμα που αποδίδει το ελληνικό δημόσιο, δεδομένου ότι έχουν υπογράψει πολύ παλιές συμβάσεις και πλέον δεν τους ικανοποιούν. Για παράδειγμα το νηπιαγωγείο που είπατε, το 50 νηπιαγωγείο Ηρακλείου, από ό,τι με πληροφόρησαν, για ένα χώρο αρκετά μεγάλο, το μίσθωμα που αποδίδεται στον ιδιοκτήτη είναι μόλις 250 ευρώ. Κάπου λοιπόν και αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν το δίκιο τους. Βέβαια κανείς από αυτούς δεν επιθυμεί να αποχωρήσει τον νηπιαγωγείο. Οι περισσότεροι επιθυμούν επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος. Και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης μετά την απόφαση του δικαστηρίου

0: υποδέχτηκε την επαναδιαπραγμάτευση με μια ειδική επιτροπή που θα συσταθεί από το Δήμο Ηρακλείου προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον στον κεντρικό αστικό χώρο της πόλης μας κτίρια που μπορούμε να τα μισθώσουμε. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι περνάμε σε αναζήτηση κτιρίων, δεν μπορούμε να βρούμε κτίρια τα οποία να μπορούν να υποδεχτούν παιδιά μικρά του νηπιαγωγείου και να έχουν και τις κατάλληλες συνθήκες. Είναι ένα μεγάλο θέμα για μας και αυτό που θα θέλαμε να δει η πολιτεία και την καλούμε συνεχώς. Πρόσφατα είχε έρθει και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και εγώ ίδιος το έθεσα ως άμεση ανάγκη, είναι η δημιουργία ενός νέου προγράμματος ανέγερσης σχολικών μονάδων. Να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τουλάχιστον τα προβλήματα που προκύπτουν από τις μακροχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα. Κύριε Περσινάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
8: Ράδιο Κρήτη. 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εξοπλιστικά με των 50 δισεκατομμύριων ευρώ συμφώνησαν οι ηγέτες της συμμαχίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα στην Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας το κάζους μπέλι μια ιστορική ανορθογραφία και επισημένοντας σημαντικά νομικά εμπόδια για την προμήθεια F-35 από την Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο σφάλμα σχετικά με τα F-35, ενώ για το κάζους Μπέλη δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει καν τι είναι. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη βούληση για επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Θετικό πρόσημο στις συναντήσεις με τα μέλη του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τονίζοντας παράλληλα ότι ακόμη δεν έχει λάβει την τελική απόφαση για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Επένεσε την Τουρκία ως χώρα υποδοχής, καθώς και τον ηγέτη της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, προτού περάσει στο θέμα του πολέμου με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει μέτρα που θα έπρεπε να είχαν λάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας για το τουρκικό κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας όταν ρωτήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Η διακήρυξη της Άγκυρας επαναφέρει στο επίκεντρο τη θεμελιώδη αρχή του ΝΑΤΟ και υιοθετεί μια προσέγγιση 360 μοιρών για την αποτροπή με πρωτοφανή οικονομικά μεγέθη για εξοπλιστικά προγράμματα και βοήθεια στην Ουκρανία. Η συμμαχία δίνει έμφαση στις σύγχρονες μορφές πολέμου, όπως τα μη επανδρομένα συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ υιοθετεί νέους στόχους αμυντικών δαπανών που φτάνουν το 5% του ΑΕΠ. Για την Ελλάδα, η Σύνοδος της Άγκυρας επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις αμυντικές δαπάνες, έχοντας ήδη υπερκαλύψει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ και τη συμμετοχή της σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα.
1: 11 είναι οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στο Τριάσιο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 φέρουν ελαφρά και ενδεχομένως τραύματα και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν εισιτήριο. Ένα άτομο έχει ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο. Η ΔΥΠ άνοιξε σήμερα Πέμπτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων που αφορά το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε 150.000 δικαιούχους να αποκτήσουν βάουτσερ αξίας 25 ευρώ για την αγορά βιβλίων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Σε ψηφιακό πλαίσιο περνά πλέον ΕΟΠΗ, οι γιατροί θα χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την έκδοση γνωματεύσεων, την αποστολή αιτημάτων και τη διαδικασία εγκρίσεων. Βαριά σκιά πάνω από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς οι διαδικαστικές διαφωνίες κυριαρχούν εν ώψη μιας κρίσιμης συνεδρίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς την Κεντρική Επιτροπή με βαριά ισοκομματική σκιά, καθώς Νίκος Παπάς και Τρίφωνας Αλεξιάδη ζητούν με διαφορετικές παρεμβάσεις αλλά κοινό πολιτικό υπόβαθρο να δοθεί η επικαιροποιημένη σύνθεση του ανωτάτου οργάνου της Κουμουντούρ μετά τις αποχωρήσεις και τις αντικαταστάσεις που έχουν μεσολαβήσει, καθώς αλλάζουν οι πραγματικοί συσχετισμοί. Το κλίμα αυτό τροφοδοτείται από πολλούς λόγους καχυποψίας μεταξύ των δύο κατά βάση στρατοπέδων. Με μεθοδικότητα και συνεκτιμώντας καθημερινά τις εξελίξεις, εργάζεται το επιτελείο του Παύλου Πολάκη, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων βρίσκεται πιο κοντά παρά ποτέ στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα Πολάκη έχει διαμορφώσει ήδη την ατζέντα με την οποία θα προσέλθει στην κρίσιμη συνεδρίαση του ερχόμενου Σαββάτου. Η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικής και κομματικής οντότητας είναι αδιαπραγμάτευτη, λένε πολλά στελέχη, όπως και η εκλογική του αυτοτέλεια, δηλαδή η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Την ίδια ώρα, ακόμα μία βουλεύτρια, η Κατερίνα Νοτοπούλου, παραιτήθηκε από την έδρα της στην πρώτη Θεσσαλονίκης και τη θέση της καταλαμβάνει ο πρώην υπουργός Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση.
1: Σύσκεψη εκπροσώπων φορέων θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Καρούζο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με αφορμή την παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού και σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματικότητα, την τοπική οικονομία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά. Στον αέρα βγαίνει τις επόμενες ώρες από τη ΔΥΠΑ ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό του ΕΜΦΙΑ φέρνει αλλαγή που προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Από το 2027 ο φόρος ακινήτων θα υπολογίζεται με βάση και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Με αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, πληθαίνουν τα αιτήματα για παράταση απολογιστές και φοροτεχνικούς. Την ίδια ώρα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει περισσότερο χρόνο στους φορολογούμενους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η

0: ΑΔΕ, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία από τις 15 έως τουλάχιστον τις 22 Ιουλίου μετά τα συνεχή αιτήματα λογιστών, φοροτεχνικών και φορέων της αγοράς. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ απομένουν ακόμη σχεδόν 900.000, γεγονός που δημιουργεί ασφικτική πίεση στα λογιστικά γραφεία. Οι επαγγελματικοί φορείς επισημαίνουν ότι ο αυξημένος όγκος εργασίας, τα τεχνικά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι καθυστερήσεις στο My Data και οι δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δυσχεραίνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παράταση της προθεσμίας θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιη.
1: Την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν κάτοικοι της παραλιακής της Νέας Αλικαρνασσού για την κατάσταση που, όπως καταγγέλνουν, επικρατεί κάθε βράδυ τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς το ecriti.gr, στο τμήμα της παραλιακής από το τέλος της οδού Αρτεμισίας έως την οδό Δημοκρατίας έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο οι αυτοσχέδιες κόντρες, οι σούζες με μοτοσυκλέτες και οι επικίνδυνες επιδείξεις ταχύτητας από οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στα Χανιά με μια 25χρονη γυναίκα να καταγγέλει στην αστυνομία ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον 28χρονο σύντροφό της. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός επιχείρησε να εισέλθει στον δρόμο από παράδρομο χωρίς να αντιληφθεί τη διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Ο δικυκλιστής προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και έπεσε στο οδόστρωμα. Στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης συνεχίζεται σήμερα η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του εμπρισμού των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεβιζίου που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Ρένα Σημεία Αντωνάκη να μας πει περισσότερο. Θα προχωρήσουμε το δελτίο μας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την Ρένα Σημεία Αντωνάκη. Εργασίες ανύψωσης φρεατείων και ασχαρών θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Ιουλίου στην οδό Κοροναίου από τη συμβολή με την οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την οδό 25 Αυγούστου. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών το τμήμα θα παραμείνει κλειστό. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και στη Ρένα Σημεία Αντωνάκη για να μας πει περισσότερα για τη δίκη που αφορά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του εμπρισμού των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Ρένα, καλώς μεσημέρι. Έχουμε πρόβλημα στην σύνδεση, προχωρούμε το δελτίο μας. Στο στόχαστο των ελέγχων βρίσκονται οι παράνομες χωματερές στην Ιεράπετρα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν για αυστηρά πρόστιμα λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών. Η φροντίδα της στοματικής υγείας και η πρόληψη έφτασαν μέχρι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης με την κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης να επισκέπτεται την ακριτική Γάβδο, προσφέροντας υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας στους κατοίκους του νησιού. Στους επόπτες της αγοράς για την ακρίβεια βάζει η κυβέρνηση για τον έλεγχο των ανατιμήσεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με επιτροπές οι οποίες θα υποπτεύουν τους φορείς που υποπτεύουν την αγορά, επιχειρεί τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης να ανασχέσει την ακρίβεια που σαρώνει την αγορά, καθώς οι προηγούμενες παρεμβάσεις δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ο βασικότερος στόχος της κυβέρνησης εν ώψη των εκλογών που έρχονται, καθώς όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κόστος που επομίζεται είναι τεράστιο. Όλα τα μέτρα που έχει λάβει έως τώρα έχουν αποτύχει, όπως καταδεικνύουν οι μεταβολές των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές. Επίσης, η κυβέρνηση στην ακρίβεια χάνει και το επικοινωνιακό παιχνίδι, επιχειρώντας με την έκδοση ανακοινώσεων και ερευνών να πείσει τους πολίτες ότι οι τιμές σταθεροποιούνται αλλά και οι καταναλωτές βιώνουν καθημερινά εντελώς τα αντίθετα. Έτσι, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου θεσπίζεται με καθυστέρηση 8 ετών ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενεργούνται για την προστασία των καταναλωτών, ενεργοποιώντας τις προβλέψεις του νόμου 4512 του 2018 και εισάγει μετρήσιμους στόχους, δείκτες απόδοσης και ετήσια διαδικασία απολογισμού για τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Η απόφαση αφορά το πεδίο υποπτίας της προστασίας του καταναλωτή και της σύνομης παροχής υπηρεσιών και εισάγεται ένα ενιαίο σύστημα στοχοθεσίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων υποπτίας με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης και ετήσιες εκθέσεις που θα αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
2: Επιστρέφουμε στο θέμα της δίκης τώρα, κυρίες και κύριοι,
1: που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο δικαστή, στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης και αφορά τον εμπρησμό των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεπιζίου. Περισσότερα θα

0: Μας πει η Ρένα Σμιαντονάκη. Ρένα.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Πρόκειται για αυτή την πολύκροτη υπόθεση του εμπρισμού των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, ενός περιστατικού που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024 και είχε προκαλέσει μεταξύ άλλων και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Η εκδίκαση της έφεσης είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου του 2026, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει και να ορίσει ως ημερομηνία συνέχισης την 9η Ιουλίου. Κατά τη συνεδρίαση, το εφετείο αναμένεται να εξετάσει εκ νέου το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και της κατηγορίας, πριν οδηγηθεί στην έκδοση της απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 το μεικτό Ορκωτό είχε κρίνει ενόχους και τους τρεις κατηγορουμένους. Ο 45χρονος επιχειρηματίας καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία στον εμπρισμό, ενώ ο 54χρονος συγκατηγορούμενος του κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτουργός. Και στους δύο επευλήθη ποινή κάθειρξης 7 ετών, καθώς και χρηματικές ποινές ύψους 20 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ηλικίας 40 ετών, καταδικάστηκε για απλή συνέργεια στον εμπρισμό σε ποινή φυλάκισης 4 ετών. Στη δική του περίπτωση, το δικαστήριο είχε χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, επιτρέποντάς του να παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
0: Ρένα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό του ΕΜΦΙΑ φέρνει η αλλαγή που προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Από το 2027 ο φόρος ακινήτων θα υπολογίζεται με βάση και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΜΦΙΑ προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο έναν πιο δίκαιο και ακριβή προσδιορισμό του φόρου ακινήτων. Από το 2027 στον υπολογισμό του ΕΜΦΙΑ θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε ο φόρος να αντανακλά την πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου. Η νέα ρύθμιση έρχεται να διορθώσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους. Όπου υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία των εγγράφων και την πραγματική επιφάνεια, θα υπολογίζονται τα δεδομένα που προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Παράλληλα, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για παλαιότερες δηλώσεις ε9 ή πράξεις ένφια, όταν αποδεικνύεται ότι η πραγματική επιφάνεια του ακίνητου είναι μικρότερη από αυτή που είχε δηλωθεί. Η αλλαγή θα ισχύσει για τον ΕΜΦΙ από το φορολογικό έτος του 2027 και μετά, με στόχο έναν πιο αντικειμενικό υπολογισμό του φόρου βασισμένο στα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων.
0: Μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση πραγματοποίησε πριν από λίγο αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στην Άραξο, ωστόσο όταν πετούσε πάνω από το Ιόνιο υπήρξε ένδειξη για φωτιά. Ο χειριστής προχώρησε άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και προσγείωσε το F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου με ασφάλεια. Αυτή την ώρα γίνεται έλεγχος στο μαχητικό, ενώ ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στα παράξενα τώρα, ένα ασυνήθιστο αλλά άκρως εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε νεαρός Γερμανός. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ένα ιδιαίτερο παγκόσμιο ρεκόρ κατέκτησε ο Αντρέ Όρτολφ, ο νεαρός Γερμανός που έχει γίνει γνωστός για τις ακραίες προκλήσεις φαγητού και ποτού. Ο άνδρας από το Augsburg της Γερμανίας κατάφερε να καταναλώσει 1.272 γραμμάρια μελιού μέσα σε μόλις ένα λεπτό, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρόκειται για περισσότερο από ένα κιλό μέλι σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Το βίντεο από την εντυπωσιακή προσπάθειά του κάνει το γύρο του διαδικτύου, με το Γερμανό να γεμίζει διαρκώς ένα μεγάλο κουτάλι από ένα κουβά με μέλι και να το καταναλώνει με καταιγιστικό ρυθμό, ολοκληρώνοντας την πρόκληση χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο.
0: Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο Χρήστος Ιέλης βρίσκεται στο Ηράκλειο, περνά από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον είναι όλα καλά θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Όφη. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας, που επιδιώκει τον τρίτο τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζει απόψε στις 11 το Μαρόκο στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τους Αφρικανούς να αποτελούν ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο. Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας Χριστόφορο Κρυμίλη για την νέα αγωνιστική περίοδο στην Τρίτη Εθνική ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ηρόδοτος. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιά.

0: Πιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σίγα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε.

Κυρίες και κύριοι, οξύτατο το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλά νηπιαγωγεία κλείνουν διαδοχικά, καθώς οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καταθέτουν αγωγές έξωσης. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, πραγματοποιούνται αύριο τα εγγένεια της νέας υποδιεύσεως.

0: τρέχοντος έτους και 2,8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε 12 κατηγορίες προϊόντων, από νοπό κρέας και ζυμαρικά μέχρι καθαριστικά αλλά και σχολικά, μειώνονται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ θα είναι σε ισχύ για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Ενεργοποιείται αύριο στη Βουλή ο θεσμός της ώρας του Πρωθυπουργού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στις 10.30 το πρωί στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Σε μια κρίσιμη συνεδρίαση οδηγείται το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα εμφανίζεται έντονα διαιρεμένο. Το χάσμα ανάμεσα στις ισοκομματικές πλευρές διευρύνεται διαρκώς, με την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον εμπρισμό των 8 πορηματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτίθενται στο Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου στην περιοχή της Χερσονήσου προχώρησαν οι αρχές μετά από επίσημη καταγγελία για ξυλοδαρμό, εξύβριση και απειλές σε βάρος ανήλικου εργαζομένου. Βροχή καταγγελιών κατά του ΔΔΕ στο Ηράκλειο για τις πολύμινες καθυστερήσεις για τη σύνδεση νεοπαροχό ρεύματος, με αποτέλεσμα πολίτες και οικογένειες να περιμένουν ακόμη και πάνω από 6 μήνες για να ηλεκτροδοτηθούν τα κινητά τους. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη χαρτικών στον Κουμπεχανίων, με την πυροσβεστική να σπέβδει άμεσα για την κατάσβεσή της. Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά αναμένεται να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται σε κρέας, φυσικό αέριο, καύσιμα ενίκια, αεροπορικά εισιτήρια και διακοπές. Προς ολιγοήμερη παράταση οδηγεί την προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με τη φορολογική διοίκηση και το οικονομικό επιτελείο να εξετάζουν μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας έως τις 22 Ιουλίου, μετά και τα αιτήματα φοροτεχνικών και λογιστών. Σε αναστολή

0: την ευθύνη της πρόληψης στα υποψήφια θύματα, αντί να εστιάζουν στο σεβασμό, τη συνένεση και την αποτροπή της βίας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Έφυγες, πίσω σου πέταξες ένα σεντόνι σαν...

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε οικονομική αφέμαξη οδηγεί το Υπουργείο Παιδείας στο Δήμο Ηρακλείου αφού δεν του διασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη κονδύλια για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης. Συνελήφθη ένας 61χρονος διευθυντής ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου έπειτα από σοβαρή καταγγελία για ξυλοδαρμό, εξύβριση και απειλές εις βάρος ανήλικου εργαζόμενου. Συναγερμός ήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα από τη Σιτία με το χαμόγελο του παιδιού να βγάζει ανακοίνωση για να εντοπιστεί γυναίκα που αγνοείται από τις 26 Ιουνίου. Μεγάλη ήταν η επιχείρηση της πυροσβεστικής στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων Χανίων για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ισόγεια αποθήκη που φυλάζονταν χαρτικά είδη και απορρυπαντικά. Στη Βουλή διαβιβάζεται μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου κατά του Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου για την ψήφιση των ποινικών κωδικών το 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας επιμένει στις κατηγορίες του εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλέως του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Κάπνιζα και πήρε φωτιά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο κατασκευής παπουτσιών σε επαρχιακή πόλη της Κίνας προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και εγκλωβισμούς. Στα αθλητικά, ο Χρήστος Ιέλης βρίσκεται στο Ηράκλειο, περνά από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον είναι όλα καλά θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Όφη. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας, που επιδιώκει το τρίτο της τίτλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζει απόψε στις 11 το Μαρόκο στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τους Αφρικανούς να αποτελούν ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθριος με λίγες νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

πώς σημαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα. Έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας και μας κρατάνε συντροφιά.

Και νομίζω πως όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει και εμείς ψάχνουμε τρόπους να δροσιστούμε και καράβια θα παίρνουμε και κρουαζιέρες θα πηγαίνουμε και διακοπές θα κάνουμε ή τουλάχιστον θα σκεφτόμαστε για να κάνουμε ή ακόμη κι αν δεν μπορούμε να πάμε μπορούμε να ονειρευτούμε. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να μας το στερήσει κανένας.

Το κόκκινο και σήμερα η θερμοκρασία, υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Κρήτη. Και αυτό που θέλουμε και αποζητάμε είναι το Σαββατοκύριακο. Βρισκόμαστε στο απόγευμα της 5ης, 9 Ιουλίου του 2026, οπότε το Σαββατοκύριακο σχετικά είναι κοντά και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία νομίζω ότι ο καθένας ψάχνει και βρίσκει δικούς του μοναδικούς τρόπους για να δροσιστεί. Η μουσική είναι ένας από αυτούς τους τρόπους, οπότε καλό θα ήταν αν θέλετε λίγη δροσιά μουσική να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 7.

Και ναι, δεν ζητάμε πολλά. Λίγη δροσιά, ρε παιδιά, λίγο νερό, ρε παιδιά, που έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα. Έτσι, αυτό χρειαζόμαστε αυτό το απόγευμα. Γεμάτες οι παραλίες αυτή την ώρα. Νομίζω πως με τόσο υψηλή θερμοκρασία είναι δικαιολογημένο αυτό. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε στη θάλασσα, έστω και μουσικά, να δροσιστούμε για τα επόμενα λεπτά.

Έτσι λοιπόν, στη θάλασσα για βουτιές, για βόλτα. Νομίζω περισσότερο για βουτιές, βόλτα πιο βραδάκι. Γιατί μετά σου θερμοκρασία για να πας τέτοια ώρα στη θάλασσα, μάλλον με πονοκέφαλο θα γυρίσεις αν δεν βουτήξεις. Αφήνουμε τα ταξίδια τα θαλασσινά και πάμε τώρα να γνωρίσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο το καλό με ένα τραγούδι υπέροχο από τον Αρχάγγελο της Κρήτης.

σε λίγο που είναι από τα κλασικά τραγούδια μπορούν να μας ανεβάσουν διπλός γλυκός καημός. Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πολλές εκτελέσεις. Αν και βέβαια, για να πούμε τα αλήθεια, τα τελευταία χρόνια είναι και αρκετοί καλλιτέχνες που τολμούν και φέρνουν να καλύπτουν τραγούδια από το παρελθόν και τα κάνουν ξανά επιτυχίες. Πάμε εμείς να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και θα τα κάνουμε ερωτικά και όμορφα με ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μετά τη θάλασσα και τα ταξίδια της, πάμε να ανακαλύψουμε και το βυθό της.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
3: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Είναι ψυχές στο χρόνο.

Λίγο μετά τις 5:30 στο δεύτερο πλέον ημίωρο της εκπομπής μας βρισκόμαστε και μέχρι τις 7 τα καλύτερα, τα πιο όμορφα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στην δικιά μας συντροφιά στο Ράδιο Κρήτη και θα είναι οδηγός μας σε αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι που κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7.

φτιάξει. Γιάννης Κότσιρας, μετά τα μάθαν όλα οι δικοί σου και βγήκα όπως μπήκα από τη ζωή σου, Βαγγέο. Αναμνήσεις από το σχολείο και όμορφες στιγμές για τον καθένα μέσα στην πορεία του, μέσα στη ζωή. Και εμείς που μένουμε για λίγο ακόμη σε αυτά που συνηθίζουμε να λέμε αγαπησιάρικα τραγούδια, αυτή τη φορά με ένα ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα και τον Δημήτρη Μπάση, και ένα λεπτό που κάποιες φορές όποτε ακούμε αυτό το τραγούδι διαρκεί σίγουρα περισσότερο.

Ένα λεπτό, ένα και μοναδικό λεπτό, και εμείς που ανεβάζουμε τους τόνους με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, δεν τα ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, όμως είναι από τα τραγούδια που μας αρέσουν και νομίζω πως αρέσει και σε πολύ κόσμο το συγκεκριμένο τραγούδι. Ελάτε λοιπόν μαζί μας να ταξιδέψουμε τώρα μουσικά στον κόσμο με ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, δεν ακούμε συχνά, όμως σίγουρα αρέσει σε πολύ κόσμο. Bee Gees, Stayin' Alive, η χρυσή εποχή της disco, θα ζωντανεύσει τα επόμενα λεπτά εδώ μαζί μας στο Radio Crete.

Τι μπορείς αλήθεια να πεις για αυτή την εποχή, για εκείνη μάλλον την εποχή, τη λεγόμενη χρυσή εποχή της δίσκο, τότε που τα κλαμπ, τα χειμερινά ως επιτοπλίστω κλαμπ, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα καλοκαιρινά κλαμπ, γέμιζαν με κόσμο, νεολαία, και όλοι χόρευαν αυτό το συγκεκριμένο ρυθμό. Εμείς αφήνουμε την δίσκο και επιστρέφουμε στα δικά μας. Βάζουμε στην τροφιά μας το μπουζούκι. Ελένη Σελιγοπούλου, έλα και πάρε μου τη λύπη.

Ελένη Σελικοπούλου, έλα και πάρε μου τη λύπη. Τη λύπη που πολλές φορές τα τραγούδια μπορούν να την κρατήσουν μακριά και το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει αυτό το μαγικό, τον παράξενο τρόπο να μπορεί να το κάνει αυτό μέσα στο πέρασμα του χρόνου, σε οποιαδήποτε εκτέλεση και να το ακούσουμε. Θα ανεβάσουμε τώρα τους τόνους και θα πάμε σε ένα τραγούδι από αυτά που αυτό το καλοκαίρι ακούγονται ιδιαίτερα. Η Άννα Βύση μας τραγουδάει το Αιγαίο. Εμείς έχουμε και το δικό μας πέλαγος εδώ, το Κρητικό. Οπότε, όποιο πέλαγο και αν επιλέξουμε, όποια θάλασσα και αν διαλέξουμε για να αρμενήσουμε, νομίζω έχουμε τρόπους και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε και καλή παρέα για να πάμε διακοπές, για να ξεφύγουμε, για να ξεσκάσουμε για λίγο. Ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι δύο μήνες που κατεξοχήν οι Έλληνες προτιμούν για τις διακοπές τους. Οπότε, αν έχετε ξεκινήσει ήδη τις διακοπές σας, εμείς να ευχηθούμε καλές διακοπές, και αν όχι και αν είστε ακόμη στο στάδιο που τις διοργανώνετε, ελπίζουμε να πάνε τελικά όλα καλά και να κάνετε αυτό που θέλετε.

Πάμε σιγά σιγά τώρα να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 6 και στους τίτλους των ειδήσεων. Λίγο διαφορετική η μουσική που παίζουμε αυτό τον καιρό, αυτό το διάστημα, είπαμε τον Ιούλιο, να ξεφύγουμε για λίγο από αυτά που ακούμε συνήθως και να προσαρμοστούμε και στην εποχή και στους ρυθμούς του σήμερα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι από την Ρία Ελληνίδου.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου καθώς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης αθώωσε τον 46χρονο επιχειρηματία λόγω αμφιβολιών έχοντας προηγουμένως καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθριξης. Ο 55χρονος βασικός φυσικός αυτουργός καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού. Ως εντελώς ανεπαρκές κρίνεται το ποσό των 700.000 ευρώ που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς το ποσό αυτό αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες των 210 σχολικών μονάδων της περιοχής. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή της Ιτίας από τα τέλη Ιουνίου. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, από 5,2% το Μάιο σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 31 Αυγούστου. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου πραγματοποίησε αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω ένδειξης για φωτιά. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα, ο αεροδιάδρομος προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε επιβάτες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των ελληνικών οικοκυριών αποτελεί πλέον η αγορά έτοιμου φαγητού, χωρίς όμως να αντικαθιστά το σπιτικό γεύμα. Έρευνα του ΕΛΚΑ δείχνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν 770 ευρώ ετησίως για έτοιμο φαγητό. Στο πλαίσιο της δραματικής κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αμερικανικό βλήμα έπληξε την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού της Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ως απάντηση, φλουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη

0: Λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα 5ης 9 Ιουλίου του 2026. Ένα ακόμη απόγευμα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη.
1: Και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Ελένη Δήμου, ίσως η μεγαλύτερη δική της επιτυχία αυτό το τραγούδι. Δεν πιστεύω σ' αγάπες, έρωτες, όρκους και θυσίες. Όλα αυτά που νομίζω πως οι περισσότεροι φτάνουμε στο τέλος να μην πιστεύουμε. Αν και καλό θα ήταν σε κάποια πράγματα να έχουμε τον τρόπο και να μπορούμε να διατηρήσουμε τελικά την πίστη μας. Όπως και να έχει, αυτό το τραγούδι από την Ελένη Δήμου, όταν βγήκε πριν από 30 χρόνια και κάτι παραπάνω, ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες της εποχής και κατά ένα παράξενο τρόπο κατάφερε και αυτό να αντέξει στο πέρασμα του χρόνου. Βέβαια, εκείνες τις εποχές και εκείνες τις δεκαετίες ήταν λίγοι και οι καλλιτέχνες σε σχέση με το σήμερα, ήταν ελάχιστες σε σχέση με τις σημερινές μέρες που έφτιαχναν τραγούδια και ήταν ακόμη λιγότεροι αυτοί που κατάφερναν να κάνουν και μεγάλες επιτυχίες όπως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.

Ο καθένας που τελικά ζητά τη δικιά του ευκαιρία, όχι για να πάει στον παράδεισο βέβαια, αλλά για να κάνει αυτά που θέλει, αυτά που σκέφτεται, αυτά που ονειρεύεται πραγματικότητα. Εμείς αφήνουμε τα όνειρα και πάμε τώρα να ανέβουμε λίγο ακόμη με ένα τραγούδι από αυτά που όταν έχουμε τις μάδρες μας μπορούμε να τα ακούσουμε και νομίζω πως μπορεί να μας βοηθήσει κιόλας πραγματικά να νιώσουμε καλύτερα.

Αυτά λοιπόν και πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν, να συμβούν για χατήρι μας αυτό το απόγευμα. Πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμη σε αυτούς τους ανεβαστικούς τόνους με ένα τραγούδι που μας έρχεται περίπου από την ίδια εποχή και βέβαια είναι και αυτό σε νεότερη εκτέλεση. Μετά το «Για χατήρι σου ξημερώνει», πάμε μια βόλτα μέχρι τον Λισό με μια ζωντανή ηχογράφηση και βέβαια την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Ο Θεός που πάντα έχει και ελπίζουμε να συνεχίσει να έχει, γιατί αυτές τις εποχές και αυτές τις στιγμές είναι αρκετοί αυτοί που πραγματικά δεν έχουν. Αν και βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, μετά την μεγάλη κρίση και τα μνημόνια, νομίζω πως τα τελευταία χρόνια, και δεν έχει να κάνει με κυβερνήσεις αυτό και με κυβερνώντες, τα πράγματα σιγά σιγά πηγαίνουν όλο και προς το καλύτερο, και ας ελπίσουμε όλα αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν να μην τα ζήσουμε ξανά στο μέλλον, ούτε εμείς αλλά και πολύ περισσότερο τα παιδιά μας. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, ταξιδεύοντας μαζί στον κόσμο.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Και ναι, ήρθαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ένα ημίωρο που, όπως μας λέτε, είναι από τα αγαπημένα σας. Και αυτό γιατί εμείς παραδοσιακά κάθε απόγευμα προσπαθούμε και κρατούμε τα καλύτερα τραγούδια για το τέλος. Αυτό κάνουμε και σήμερα, οπότε καλό θα ήταν να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Ο Γιάννης Χαρούλης, πάντα αγαπημένος, πάντα ξεχωριστός και πάντα από τους συχνούς επισκέπτες της εκπομπής μας και του Ράδιο Κρήτη, καθώς μεταδίδουμε αρκετά δικά του τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες. Αφήνουμε τον ακροβάτη που μας έφερε για λίγο συντροφιά μας ο Γιάννης Χαρούλης, όπως είπαμε, και συνεχίζουμε αυτή τη φορά με ένα αγαπημένο τραγούδι από την Τάνια Τσανακλείδου.

Τάνια Τζανακλίδου, υπέροχη, χαρακτηριστική, ερωτική φωνή και μία από τις καλλιτέχνητες που θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι αδικημένες, καθώς οι δυνατότητες της φωνής της θα έπρεπε να τις έχουν δώσει πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες. Βέβαια, ήταν μία προσωπική, νομίζω, δική της επιλογή να μείνει μακριά από το εμπορικό τραγούδι, οπότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην ακούμε πολύ συχνά από το ραδιόφωνο δικά της τραγούδια. Όπως και να έχει πάντως, τόσο η φωνή της, τόσο και οι ερμηνείες της σε αρκετά τραγούδια είναι μοναδικές.

τα μοναδικά παιχνίδια της αγάπης που σε πολλές, πραγματικά πολλές περιπτώσεις έχουν καταφέρει και έχουν γίνει τραγούδι και στις περισσότερες περιπτώσεις καταφέρουν και γίνονται κιόλας και μεγάλες επιτυχίες. Και εμείς που παρασυρθήκαμε λίγο και έτσι γίναμε πιο ερωτικοί, ενώ υποσχεθήκαμε πως θα έχουμε πιο ανεβαστικούς ρυθμούς αυτό το διάστημα, επανορθώνουμε αμέσως και είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε στη θάλασσα πολύ πολύ γρήγορα και με ένα τραγούδι που αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026, νομίζω πως θα τα ακούσουμε πολλές φορές.

Η παράδοση που από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια τραβάει εμπορικά, οπότε και οι καλλιτέχνες, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, τα δύο τελευταία καλοκαίρια έχουν στραφεί πολλές φορές σε παραδοσιακά τραγούδια, τραγούδια μάλλον που μοιάζουν με παραδοσιακά, έτσι για να είμαστε και πιο σωστοί και ακριβείς. Όπως και να έχει, εμείς φτάνουμε και σήμερα στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση, τίτλοι ειδήσεων, Πόπη και Οστεράκη. Ξανά κοντά σας, Θεού θέλοντος, αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Ωστότε, πολλές ευχές να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκρηκτικό είναι το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το ένα μετά το άλλο τα νηπιαγωγεία χάνουν τη στέγη τους λόγω των αγωγών έξωσης που καταθέτουν οι ιδιοκτήτες τους. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, αθώος λόγω αμφιβολιών, δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο μόνο τον 55χρονο φυσικό αυτουργό, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού. Τα επίσημα εγκαίνια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς πραγματοποιούνται αύριο, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε χώρο που στεγάζονται επιχειρήσεις στην περιοχή του Ασπρόπυρου και η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Σε ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025, με τη χώρα να προσελκύει περισσότερα κεφάλαια από την Τουρκία και κάθε άλλη οικονομία των Βαλκανίων. Ξεκίνησε η διαδικασία διαδοχής του παρετηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών, με τον Άντι Μπέρναμ να παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος. Στα αθλητικά, ο Χρήστος Ιέλης βρίσκεται στο Ηράκλειο, περνά από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον είναι όλα καλά θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Όφη. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας, που επιδιώκει τον τρίτο τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζει απόψε στις 11 το Μαρόκο στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τους Αφρικανούς να αποτελούν ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθυρος με λίγες νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενος σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Για τις επόμενες δύο ώρες θα αφήσουμε τη μουσική να γίνει η αφορμή για όμορφες σκέψεις και μικρές ιστορίες από την καθημερινότητα.

Απόψε λέω να πούμε για τους ανθρώπους που κάνουν τη διαφορά. Όχι γιατί έγιναν γνωστοί ή πέτυχαν κάτι εντυπωσιακό, αλλά γιατί με την παρουσία τους κάνουν τη ζωή των γύρω τους λίγο καλύτερη. Ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια πράξη καλοσύνης ή μια απλή

Η ημέρα μας ξεκινάει πολλές φορές και συνεχίζεται με πολύ απλές λεξούλες. Ας πούμε καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας, αντίο. Όλες αυτές οι λεξούλες που λέγονται με χαμόγελο μπορούν να αλλάξουν τη διάθεση όχι μόνον εκείνων που τις λένε, που τις προφέρουν, αλλά και σε εκείνους που τις ακούν. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μικρή υπενθύμηση ότι δεν είμαστε μόνοι μέσα στην καθημερινότητα, αλληλεπιδράμε με τους άλλους ανθρώπους. Η ευγένεια λοιπόν δεν κοστίζει τίποτα, έχει όμως πολύ μεγάλη αξία. Αυτό να το θυμάστε. Μπορείτε να κάνετε κάποιον να χαμογελάσει και να νιώσει όμορφα, αρκεί να του απευθύνετε έναν όμορφο χαιρετισμό.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί ομιλητές. Κάποιοι όμως έχουν ένα σπάνιο χάρισμα. Ξέρουν να ακούν, να αφήνουν τον άλλον να μιλήσει χωρίς να τον διακόπτουν, χωρίς να βιάζονται να δώσουν συμβουλές. Αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν να νιώθουμε ότι κάποιος πραγματικά είναι εκεί και μας καταλαβαίνει. Και πολλές φορές αυτό είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έναν άνθρωπο που απλώς θα είναι εκεί για μας.

Κάθε μικρή πράξη καλοσύνης που κάνουμε αφήνει και ένα αποτύπωμα. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ πόσο μπορεί να βοήθησε έναν άλλον άνθρωπο μία κουβέντα που του είπαμε ή μία πολύ απλή χειρονομία. Η καλοσύνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να ταξιδεύει από άνθρωπο σε άνθρωπο και κάποια στιγμή επιστρέφει σε εμάς, ίσως με διαφορετική μορφή, αλλά πάντα την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να την προσφέρουμε χωρίς να περιμένουμε κανένα αντάλλαγμα. Πιστέψτε με, η ζωή κάνει κύκλους και ξέρει.

Στη ζωή μας υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα, όπως ας πούμε ο υπάλληλος στο φούρνο, ο οδηγός του λεωφορείου, ο άνθρωπος στο περίπτερο, ο γείτονάς μας που μας χαιρετά κάθε πρωί. Και μπορεί να μην γνωρίζουμε πάρα πολλά για αυτούς τους ανθρώπους, να μην γνωρίζουμε τίποτα, όμως γίνονται και αυτοί μέρος της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, μία ευγενική κουβέντα μπορεί να κάνει πιο όμορφη τη μέρα και των δύο. Οι ανθρώπινες σχέσεις χτίζονται έτσι, μέσα από τις απλές καθημερινές συναντήσεις.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Στο τέλος της κάθε ημέρας, αυτό που μένει δεν είναι πόσες εργασίες προλάβαμε να κάνουμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φερθήκαμε στους ανθρώπους γύρω μας. Αν χαρίσουμε λοιπόν ένα χαμόγελο, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον ή αν κάναμε μία στιγμή ενός ανθρώπου λίγο πιο όμορφη, αυτές οι μικρές πράξεις είναι το αποτύπωμά μας στον κόσμο. Και ίσως να σας πω και κάτι, αυτό να μας έμεινε τελικά, αυτό να είναι το σημαντικό.

Υπάρχει μία ιδιαίτερη χαρά όταν κάνουμε κάτι καλό για έναν άλλον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε κάτι μεγάλο ούτε κάτι εντυπωσιακό. Μία μικρή βοήθεια ας είναι, μία συμβουλή ή λίγος από τον προσωπικό μας χρόνο, αυτό μπορεί να έχει και μεγαλύτερη αξία από όσοι φανταζόμαστε. Η προσφορά δεν κάνει καλό μόνο σε εκείνον που τη δέχεται, κάνει και σε αυτόν που την προσφέρει, γιατί νιώθει πιο γεμάτος. Οι όμορφες στιγμές είναι πάντα αυτές που μοιραζόμαστε.

Να ξέρετε πως οι δυνατές σχέσεις δεν δημιουργούνται από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Χτίζονται σιγά σιγά μέσα από τις μικρές καθημερινές πράξεις. Από μία, ας πούμε, υπόσχεση που κρατήθηκε, μία κουβέντα που υπόθηκε με ειλικρίνεια και μία παρουσία που δεν έλειψε στις δύσκολες στιγμές. Η εμπιστοσύνη είναι σαν ένα γερό θεμέλιο. Όταν υπάρχει, όλα μοιάζουν πιο σταθερά. Και γι' αυτό αξίζει να την φροντίζουμε κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες πολιτών στο Ηράκλειο για τις μεγάλες καθυστερήσεις του ΔΔΕ στις νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως αναφέρουν, η πολύμηνη αναμονή οδηγεί σε λήξη δικαιολογητικών, αναγκάζοντάς τους να πληρώνουν ξανά για την επανέκδοσή τους, ενώ αρκετοί αδυνατούν να ηλεκτροδοτήσουν τις κατοικίες τους παρά το γεγονός ότι είναι έτοιμες. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του κόμματος. Ο ίδιος επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω ισοκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Στις 10.30 αύριο το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα διασταυρώσουν τα κοινοβουλευτικά τους ξύφη στην ώρα του Πρωθυπουργού, με φόντο την επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου. Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση και χειροδικία από το διευθυντή κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει ΑΔΔ στις 14 Ιουλίου συμμετέχει ένωση εργαζομένων του Βενιζελίου και καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν αντιδρώντας στη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Λιονταριών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξετάζει την παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με την καταληκτική ημερομηνία να μετατίθεται τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου από τις 15 του μήνα. Η απόφαση έρχεται ύστερα από βροχή αιτημάτων από λογιστές και φορείς λόγω του τεράστιου όγκου δουλειάς και των τεχνικών προβλημάτων στις πλατφόρμες. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε την Ιορδανία. Με σφοδρότερα πλήγματα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Ζούμε σε μια εποχή που όλα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα γύρω μας και παρόλα αυτά, αν προσέξετε, η ευγένεια εξακολουθεί να ξεχωρίζει. Ένα ευχαριστώ, ένα παρακαλώ, μια συγγνώμη, μια καλή κουβέντα μπορούν αμέσως να αλλάξουν το κλίμα μιας ολόκληρης ημέρας. Σίγουρα θα το έχετε αισθανθεί. Είναι αυτές λοιπόν οι μικρές λεξούλες, αλλά έχουν μεγάλη δύναμη. Δείχνουν σεβασμό, εκτίμηση, ενδιαφέρον, ποιότητα. Και όσο περισσότερο τις χρησιμοποιούμε, τόσο πιο όμορφη γίνεται και η δική μας καθημερινότητα,

Θέλουμε, δεν θέλουμε, κανείς μας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι λέμε πράγματα που ίσως δεν τα εννοούμε ή μπορεί, ας πούμε, να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις που αργότερα, αν τις ξανασκεφτούμε, σίγουρα θα τις αλλάζαμε. Γι' αυτό λοιπόν οι δεύτερες ευκαιρίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σίγουρα αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, όχι. Αλλά σημαίνει ότι πιστεύουμε πως οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν, μπορούν να αλλάξουν και μπορούν, εάν φυσικά το θέλουν, να γίνουν καλύτεροι. Η κατανόηση λοιπόν είναι πάρα πολλές φορές το πρώτο βήμα για να δυναμώσει μία σχέση.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θα βρεθούν ποτέ στα πρωτοσέλιδα, αλλά θα κάνουν κάθε μέρα τη διαφορά. Είναι εκείνοι που εργάζονται αθόρυβα, που στηρίζουν τις οικογένειές τους, που βοηθούν χωρίς να το διαφημίζουν. Είναι κάποιοι γονείς, είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί, είναι κάποιοι νοσηλευτές, είναι κάποιοι εθελοντές, είναι τόσοι άλλοι που δεν ζητούν κανένα χειροκρότημα από κανέναν. Κάνουν απλώς το καθήκον τους με αξιοπρέπεια. Και γι' αυτό αξίζουν το σεβασμό όλων μας.

0: σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Υπάρχουν φορές που κρατάμε μέσα μας παράπονα για πάρα πολύ καιρό. Όμως, ξέρετε, όσο βαραίνει η καρδιά μας, τόσο δυσκολότερα προχωράμε. Συγχώρεση λοιπόν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε όλα όσα μας πλήγωσαν, αλλά ότι επιλέγουμε να μην αφήσουμε αυτά τα γεγονότα να καθορίζουν το παρόν μας. Είναι ένα δώρο η συγχώρεση που κάνουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Και τις περισσότερες φορές η συγχώρεση ανοίγει το δρόμο για μια νέα αρχή.

Στην πορεία της ζωής όλοι συναντάμε κάποιον που μας έκανε να πιστέψουμε περισσότερο στον εαυτό μας. Έναν δάσκαλο που μας ενθάρρυνε, ένα φίλο που στάθηκε δίπλα μας ή έναν συνάδελφο που μας έδειξε το δρόμο με το παράδειγμά του. Οι άνθρωποι αυτοί ίσως να μην αντιλήφθηκαν ποτέ πόσο σημαντικοί έγιναν για εμάς. Όμως άφησαν ένα ίχνος που δεν σβήνει εύκολα μέσα μας. Και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη επιρροή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.

Οι χαρούμενες στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν τις μοιραζόμαστε. Ένα καλό νέο, μία επιτυχία ή μία όμορφη εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή όταν υπάρχουν άνθρωποι να τη γιορτάσουν μαζί μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Ένα αγαπημένο τραγούδι ακούγεται ακόμη πιο όμορφα όταν το μοιραζόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε. Η ζωή γίνεται πιο φωτεινή όταν οι χαρές δεν μένουν μόνο δικές μας.

0: αρνιέσαι.
1: Καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι για να αλλάξει κάτι χρειάζονται μεγάλες πράξεις. Στην πραγματικότητα όμως η αλλαγή ξεκινά από πολύ μικρά πραγματάκια. Από τον τρόπο που μιλάμε, που φερόμαστε και που δείχνουμε ενδιαφέρον στους γύρω μας. Ένα χαμόγελο λοιπόν, μια καλή κουβέντα ή μια πράξη ευγένειας μπορεί να επηρεάσει θετικά έναν άνθρωπο. Και εκείνος με τη σειρά του να επηρεάσει θετικά έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι πάει αυτό, έτσι αλλάζει ο κόσμος, λίγο-λίγο από τον καθένα μας.

Όταν περνούν τα χρόνια, οι άνθρωποι σπάνια θυμούνται τι ακριβώς είπαμε ή τι αποκτήσαμε. Θυμούνται όμως σίγουρα πώς τους κάναμε να αισθανθούν. Αν τους δώσαμε κουράγιο, αν τους χαρίσαμε ένα χαμόγελο ή αν σταθήκαμε δίπλα τους σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματική αξία των ανθρώπινων σχέσεων. Να αφήνουμε πίσω μας όμορφα συναισθήματα. Γιατί αυτό είναι το πιο πολύτιμο αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος στη ζωή των άλλων.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς. Μίλησαμε για τους ανθρώπους που κάνουν τη διαφορά, όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με μικρές καθημερινές πράξεις γεμάτες καλοσύνη, σεβασμό και αγάπη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να προσπαθούμε κάθε μέρα να αφήνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε, έστω και με μία μικρή κίνηση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας σε αυτό το 2ωρο ταξίδι. Ευχόμαστε να έχετε όμορφες στιγμές, καλούς ανθρώπους δίπλα σας και την ηρεμία να απολαμβάνετε όλα εκείνα που πραγματικά έχουν αξία. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να είστε καλά, να χαμογελάτε και να μην σταματάτε ποτέ να προσφέρετε το καλύτερο κομμάτι του εαυτού σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Κλείνουμε απόψε με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη. Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη. Να απαντάς στην κακία με καλοσύνη. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο κλιμακώνεται επικίνδυνα καθώς οι συνεχείς αγωγές έξωσης από ιδιοκτήτες ακινήτων αφήνουν δεκάδες νηπιαγωγεία στον αέρα. Μία νέα έξωση που αφορά στο 50ο νηπιαγωγείο στη Χρυσοπηγή είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για γονείς και εκπαιδευτικούς που βλέπουν τα παιδιά τους να χάνουν τη σχολική τους στέγη. Από τα σχεδόν 40 νηπιαγωγεία του Δήμου στεγάζονται αναγκαστικά σε ενοικιαζόμενα οικίματα, πολλά εκ των οποίων κρίνονται ακατάλληλα. Όσον αφορά το κομμάτι της σχολικής στέγης και η κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου δεν επαρκεί με την πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μην καλύπτει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες των 210 σχολικών μονάδων της πόλης. Τοπική αυτοδιοίκηση και εκπαιδευτικοί φορείς εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την οικονομική αφέμαξη του Δήμου. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο της τελετής εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης Μεσαράς, που αναμένεται να αποτελέσει το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 12 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας μιας υπηρεσίας που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή της ενδοχώρας, του νομού Ηρακλείου. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, πυροδοτώντας τις διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον του κόμματος. Ανακοινώνοντας την παραίτησή του, έκανε λόγο για μια απόφαση που ελήφθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το χώρο της κεντροαριστεράς, τονίζοντας ότι ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του και δηλώνοντας περήφανος για το έργο που επιτελέστηκε τα τελευταία χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε σύσκεψη στην Κουμουνδούρου μεταξύ του Σωκράτη Φάμελου με τους στενούς του συνεργάτες, προκειμένου να τους ενημερώσει για την απόφασή του και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης εξέδωσε την τελική του απόφαση. Το δικαστήριο αθώωσε λόγω αμφιβολιών τον 46χρονο επιχειρηματία που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθριξης για ηθική αυτουργία, καθώς και τον 41χρονο συγκατηγορούμενό του. Αντίθετα, έκρινε ένοχο τον 55χρονο ως φυσικό αυτουργό του εμπρισμού, αναγνωρίζοντάς του μειωμένο καταλογισμό και επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 4 ετών. Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι ο διευθυντής του τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε. Ο πρόεδρος της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές δεν είναι σίγουρα αποδεκτά. Συναγερμός είχε σημάνει για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα από την περιοχή της Σιτίας, με το χαμόγελο του παιδιού να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ίχνη της 55χρονης χάθηκαν στις 26 Ιουνίου από την περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους την Παρασκευή στις 10.30 στη Βουλή, με επίκεντρο την ακρίβεια που συνεχίζει να μαστίζει τα νοικοκυριά, όπως αποδεικνύουν και τα ευρήματα δημοσκοπήσεων. Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εκπαιδευτική κοινότητα εξαιτίας αποσπάσματος από το νέο σχολικό βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου, το οποίο προορίζεται για διδασκαλία από το 2027 στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου. Η κριτική εστιάζει σε αναφορές της ενότητας για την έμφυλη βία και την κακοποίηση, οι οποίες κατηγορούνται ότι αναπαράγουν σεξιστικά στερεότυπα και μετακυλούν την ευθύνη στα θύματα. Στη διεθνή δημοσιογραφία, η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με το Ιράν εξαπολύει νέες πυραυλικές επιθέσεις και την Ιορδανία να ενεργοποιεί την αεροάμυνά της για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων. Οι εξελίξεις έρχονται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου και νέες απειλές για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προειδοποιούν με σκληρή στρατιωτική απάντηση, ενώ διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης. Επίσημα

0: προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα σήμερα το απόγευμα. Απόψε στις 11 η Γαλλία διεκδικεί το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ απέναντι στο υπολογίσιμο Μαρόκο, συνεχίζοντας την πορεία της για το τρίτο παγκόσμιο τίτλο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό κι εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Με όμορφα ελληνικά τραγούδια κάθε βράδυ, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς εδώ επιλέγουμε από την δεκαετία του 1960 έως και σήμερα όμορφα ακούσματα, τα ντύνουμε με μικρές κουβεντούλες και τα προσφέρουμε απλόχερα σε όλη την Κρήτη, σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ξενυχτάτε, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη.

Πολύ πιθανόν να βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας, να εργάζεστε νυχτερινή βάρδια μέχρι το πρωί. Δεν είναι και ότι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί. Βέβαια για κάποιον εργαζόμενο να δουλεύει τη νύχτα όταν οι άλλοι κοιμούνται, όταν οι άλλοι διασκεδάζουν. Εμείς εδώ βρισκόμαστε για να κρατήσουμε συντροφιά ένα παραπάνω σε εσάς. Με καλά ελληνικά τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες να σας κάνουμε να αισθανθείτε ότι δεν είστε μόνοι.

Μέρες καλοκαιριού, συντροφιά, με Ράδιο Κρήτη, με όμορφα ελληνικά τραγούδια. Πιθανόν πολλοί από εσάς να βρίσκεστε καθοδόν ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, καθότι η κίνηση όλο και πιο πολύ γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνεται. Βραδινές βόλτες, τόσο εντός της πόλης, όσο και σε παραλίες, εκτός της πόλης. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε καλά. Συντροφιά με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Κάποιες καταστάσεις και η ένωση ανθρώπων που έλκονται ένας από τον άλλον όντως μπορεί να είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακή και προβληματική. Όμως πίσω από κάθε πρόβλημα υπάρχει πάντα και μια λύση. Ειδικά αν το μόνο που ζητάς είναι να πετύχει ό,τι χτίζεις. Και αν πρέπει να υπάρχει στο μυαλό μας αυτό που είναι ικανό να μας χωρίσει, γιατί να μην υπάρχει αυτό που μπορεί να μας ενώσει, αναρωτιέμαι.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Σας έχει τύχει να αμφιβάλλετε για την επιθυμία σας? Σας έχει τύχει ποτέ να κοιτάξετε το πρωί το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και να δείτε κάποια άλλη φιγούρα? Ίσως να είστε λίγο μαζεμένοι, ίσως να είστε αχτένιστοι, ίσως να μην είναι η καλύτερή σας μέρα, αλλά είστε εσείς. Πώς αμφιβάλλεις λοιπόν για τον εαυτό σου που γεννάει επιθυμίες

Το κλάμα είναι ένα απόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης φύσης. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Οι γυναίκες ομολογουμένως είναι σαφώς πολύ καλύτερες βέβαια στα δάκρυα, συγκριτικά με τους άντρες. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιους επιστημονικούς υπολογισμούς, για κάθε 50 φορές που κλαίνουν οι γυναίκες, οι άντρες κλαίνουν μόλις 10.

Σωστό ή λάθος δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει είναι διαφορετικό για τον καθένα μας. Διαφορετική οπτική υπάρχει και αυτή μας κάνει να είμαστε και εμείς μοναδικοί και διαφορετικοί. Ας επιλέξουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Οτιδήποτε άλλο είναι μην αποδεκτό.

αυτό. Ας μειώσουμε τις αρνητικές σκέψεις, ας μειώσουμε το βαθμό του στρες και της στενοχώριας. Ίσως με αυτόν τον τρόπο φρενάρουμε το μυαλό μας από το να κάνει αποκλειστικά αρνητικά σενάρια, να ζει με το ενδεχόμενο του λάθους.

Οι λίγοι και ξεχωριστοί, ξεκάθαροι άνθρωποι δεν έχουν αποδείξουν τίποτα σε κανένα. Εκείνοι που ξέρουν ποιοι είναι και πού πάνε. Αυτοί που δεν μασάνε τα λόγια τους. Μιλάνε με ντόμπερες και ξεκάθαρες κουβέντες. Δεν μπερδεύουν τις λέξεις τους. Εξηγούνται στα ίσα. Δεν φοβούνται και δεν κρύβονται για να πούν αυτό που θέλουν. Μιλάνε με τη γλώσσα της ψυχής τους. Οι συλλαβές τους είναι καθάριες, σαν το βλέμμα τους. Και βγαίνουν ατόφιες από την καρδιά τους. Και όλοι έχουμε τις ίδιες λέξεις μάθει από εκείνα τα χρόνια που καθόμασταν στα θρανία. Πόσες χρησιμοποιούμε, πόσες τις έχουμε οδηγό μας και πόσες τις φοβόμαστε και τις ξεχάσαμε.

Αν προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο η μουσική ασκεί μια παντοδύναμη μαγεία στη ψυχή μας, θα βρούμε πίσω από τις νότες τα μουσικά όργανα και τη φωνή. Μια λογική δηλαδή μαγεία. Παρόλο που ο άνθρωπος κάνει πολλά παράλογα πράγματα πάνω στον πλανήτη, ωστόσο έχει και τη λογική ικανότητα. Ο λόγος δηλαδή σε αναλογίες που υποκρύπτονται παντού στο σύμπαν είναι κάτι από το οποίο ο άνθρωπος θα έλκεται πάντα. Όπως και στα μαθηματικά που αποτελούν μέγιστο επίτευγμα της λογικής, έτσι και στη μουσική οι αναλογίες είναι το παν, διότι καθορίζουν την τελική αρμονία σε ένα μουσικό κομμάτι.

Ζούμε στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Συνήθως έτσι λέμε οι κριτικοί για τον τόπο μας. Και βεβαίως όχι άδικα τις περισσότερες φορές. Καλοκαιρινοί προορισμοί και ιδέες να ανακαλύψουμε την Κρήτη, τις παραλίες της Κρήτης, σε κάθε γωνιά από τα Χανιά έως και τη Σιτία, την Νότια Κρήτη. Καλές βουτιές, καλά να περάσουμε καλό καλοκαίρι. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.